0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Θες προβολή με αποτέλεσμα. Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Βίντεο τα οποία έχουν συλλέξει από τα σημεία των εμπριστικών επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για εξέταση, η αντιτρομοκρατική εκτιμά πως είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά, με συνέπεια και διεισδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση, προκειμένου να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε σε συνέντευξή του σε ιστότοπο χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και μάλιστα είπε πως δεν έχουμε περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εντωμεταξύ, μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Ψήφισμα στο Κογκρέσο για μπλόκο στους κινητήρες των τουρκικών ΚΑΝ. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάι τους κατέθεσε κοινό ψήφισμα αποδοκιμασία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλης κινητήρων, της General Electric στην Τουρκία, κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάι, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιαρίζωμενη στην ιστορία, τόνισε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, παρουσία πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής ηγεσίας. Η κυρία Γκίλφοϊλ υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και έκανε ειδική μνήμα στις συνεργασίες τους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, ενώ μίλησε για την απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας εντός του ΝΑΤΟ. Στο Μονακό ταυτοποιήθηκε ο βασικός ύποπτος της βομβιστικής επίθεσης με δέμα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη, υπόθεση ερευνάτος απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια. Ο πρίγκιπες Αλβέρτος, ο δεύτερος του Μονακό, χαρακτήρισε την επίθεση ως ιδεχθές έγκλημα. Ξεκίνησαν στο Ιράν οι πολυήμερες τελετές πένθους που θα συνοδεύσουν την κηδεία στις 9 Ιουλίου του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ ως ένδειξη δημόσιας αφοσίωσης στην Ισλαμική Δημοκρατία και απόδειξη πως επαναστατικός ενθουσιασμός της εξακολουθεί να ηχεί δυνατά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός σήμερα έθριος στην Αττική, τις μεσημβρινές ώρες, πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιων διευθύνσεων μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Ανοίγω σπανικοτόπουλο στο μικρόφωνο. Ο πρώτο πουσουκού, παιδιά του Ιουλίου. Τα μπάνια του λαού αρχίζουν για τα καλά. Μπαίνουμε φόρτσα για καλοκαίρι. Μουντιάλ, έχουμε και παγκόσμιο μπάσκετ. Τα κάναμε μαντάρα. Η εθνική χθες, δηλαδή blackout με τη Ρουμανία, εκεί που ήταν μπροστά 14 πόντους έχασε, μπαίνουμε σε μια ψιλοπεριπέτεια. Πάντως, εντάξει, μια χαρά είναι το κλίμα. Τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις, να μην μας ζαλίζουν και οι πολιτικοί. Πότε θα γίνουν οι εκλογές, μαδάμε τη Μαργαρίτα. Ο Πρωθυπουργός λέει όχι, θα γίνουν τότε που πρέπει. Οι άλλοι, τέλος πάντων, αυτοί που υποψιάζονται ευνηδιασμούς και αυτά κτλ. Σου λέει πως το κάνουν το φθινόπωρο. Η κουβέντα είναι δηλαδή μεταξύ Ντακάπο και Βουλή στο τρίγωνο εκεί των πολιτικών αναλυτών και αυτών που δεν έχουν να κάνουν και τίποτα άλλο στη ζωή τους. Δεν είναι δηλαδή σαν κι εσάς που βγαίνετε έξω και τρέχετε για το μεροκάματο, μποτιλιαρίζεστε στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στο ποτάμι. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, βλέπετε τις τιμές και σας σηκώνετε τριχακάγγελο. Βλέπετε τώρα τις τιμές για τις διακοπές και λέτε άσε καλύτερα θα πάω στο χωριό να βρω και κανένα φίλο, γιατί οι καλύτερες διακοπές γίνονται και στο εξοχικό του καλύτερου μας φίλου ή το καλύτερο κότερο είναι του φίλου μας κτλ. Λοιπόν, αυτοί κάθονται εκεί πέρα και συζητάνε τώρα πότε θα γίνουν οι εκλογές, λες και θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Τέλος πάντων, είναι αυτή η συζήτηση η οποία θα φύγει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, λίγες νεφώσεις. Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτή η αστάθεια απόγευμα μεσημέρι στα ορεινά επιρωτικά, αγγίζει και κάποιες περιοχές της Αττικής. Η θερμοκρασία εχθές έτσι χαλάρωσε λιγάκι. Είχαμε ζέστη τις προηγούμενες ημέρες και εχθές είχαμε, απλώς δρόσησε κάποια στιγμή. Γενικότερα θα φτάσει Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 12 από 30 με 33, 33 με 35 τοπικά στα υπηρετικά, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Πάντως γενικά στην Αττική έχουμε το ίδιο περίπου τον ίδιο καιρό, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία στα επίπεδα αυτά που λέμε, 33 με 35 βαθμούς. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, Ανατολή, Ζουμπουλία, Ζουμπούλιο παρακαλώ, και στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη. Τώρα, για εσάς που θα ταξιδέψετε από Ραφίνα, υπάρχει αυτή η απεργιακή κινητοποίηση για λόγους ασφαλείας των αυτεργατών. Το απόγευμα χθες το μονομελές πρωτοδικείο την έκρινε παράνομη, αλλά αυτοί επιμένουν θα γίνει η απεργιακή κινητοποίηση. Η C-Jets πάντως είπε ότι τα δρομολόγια θα φύγουν από αύριο, οπότε σήμερα και αύριο όσοι είναι να ταξιδέψετε πάρτε τηλέφωνο στα λιμεναρχεία να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Και τώρα, Μουντιάλ, έτσι είχαμε στις καθυστερήσεις, πέρασε η Πορτογαλία και κλείνει ραντεβού με την Ισπανία, δεν τους βλέπω καλά τους Πορτογάλους. 2-1 με την Κροατία, το χάσαμε το στοίχημα. Χ το είχα παίξει. Στο τέλος τα είχα πάρει όλα, παιδιά. Είχα φτιάξει ένα ωραίο παρολί. Τους τα έπαιρνα όλα τα λεφτά. Και, δηλαδή, τέλος πάντων, να μην πω. Δεν πειράζει. Καλό είναι γι' αυτό. Πάντως, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του παγκοσμίου κυπέλου ήταν τη στιγμή που ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά τη νίκη της Πορτογαλίας και την πρόκριση στους 16, φόρεσε τη φανέλα του Ντιόγκο Ζώτα. Ξέσπασε δάκρυα και αφιέρωσε την νίκη στον άλλοτε συμπαίκτη και φίλο του ανήμερα της πρώτης επετείου από τον τραγικό θάνατό του. Λοιπόν, η Ισπανία έκανε πάρτι με την Αυστρία. Δυνατή η Ισπανία. Ο Γιαμάλ, εντάξει, έκανε κάτι προσωπικές ενέργειες εκεί πέρα, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει γκολ τέλος πάντων. 3-0. Πάει και αυτός τέλος πάντων να δείξει ότι μπορεί κάτι να κάνει, αλλά είναι μικρούλης ακόμα. Θα μάθει. Θα δούμε τώρα και η επόμενη φάση έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Καλή σας ημέρα λοιπόν σε όλους και όλες. Σήμερα έχουμε μια Ελλάδα που μοιάζει να λειτουργεί με δύο ταχύτητες. Από τη μία η τεχνολογία τρέχει με ψηφιακή κατάσταση, ψηφιακά πελατολόγια, τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικούς ελέγχους, και από την άλλη θα γίνει ψηφιακός έλεγχος στους γάμους, στα βαφτίσια. Βάφτισο τέτοια, προσοχή παιδιά, θα έρχονται εκεί πέρα ψηφιακά πελατολόγια, έρχεται η εφορία. Βέβαια υπάρχουν και όλες αυτές οι εταιρείες που κάνουν τους γάμους και εξατεινάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό και δεν δηλώνουν μία, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και καλά κάνουν οι μηχανισμοί και θα ελέγξουν και αυτή την ιστορία. Από την άλλη κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η απόδειξη είναι προαιρετική. Συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, γαμοβαφτίσια, γράφουν το δικό τους Grand Prix φοροδιαφυγής. Πάνω από ένα στους δύο ελέγχους εντόπισε παραβάσεις και φέτος
η εικόνα γίνεται ακόμα χειρότερη. Με την παραβατικότητα να ξεπερνά το 60%. Πλήρωνε κορόιδο εσύ μισθωτέ και συνταξιούχε. Το συμπέρασμα είναι απλό. Δεν λείπουν τα έσοδα από το κράτος, λείπουν οι αποδείξεις από τα ταμεία. Μήπως η κυβερνησάρα μας σκεφτεί κάποια στιγμή να αλλάξει το φορολογικό και να παίρνουμε αυτές τις αποδείξεις, να τις κάνουμε έσοδα-έξοδα και να τις δηλώνουμε εμείς τα κορόιδα που τα δηλώνουμε όλα. Και να σας πω και την αλήθεια, γιατί δεν μπορούμε να κρύψουμε και τίποτα. Δεν ξέρω αν θα μπαίναμε στην, ξέρετε, σε αυτή τη διαδικασία, αν μπορούσαμε να κρύψουμε με τόση φορολογία που υπάρχει. Γιατί η κυβερνησάρα συνέχεια λέει: μειώνουμε φόρους, 85 φόρους. Γιατί εμένα δεν μου έχει μειωθεί κανένα όμως. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Ή τέλος πάντων, κάθε φορά πληρώνω και κάτι παραπάνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όπως έλεγα, δεν λείπουν τα έσοδα από το κράτος, λείπουν οι αποδείξεις από τα ταμεία. Και οι αποδείξεις αυτές θα πρέπει να γίνουν εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών. Το ακούει, γκέγκε. Το έχουν κάνει οι Αμερικάνοι, το έχουν κάνει τόσες οικονομίες. Έσοδα-έξοδα. Να βάλεις τις δαπάνες αυτές που πρέπει να βάλεις ως έξοδα. Δεν λέω να βάλεις την πολυτέλεια ή οτιδήποτε άλλο. Να βάλεις αυτά που είναι για τον βιοπορισμό των ανθρώπων. Να τα βάλεις μέσα τα έσοδα και ό,τι έξοδο μένει, βάλε ένα συντελεστή να φορολογήσει αυτά τα έξοδα. Οπότε εγώ θα του λέω του μεγάλου εκεί πέρα που δεν μου κόβει την απόδειξη, φέρ την απόδειξη γιατί την έχω ανάγκη. Αν δεν φτιάξουμε αυτό το σύστημα να είναι έτσι, να είναι win-win που το λένε και στο χωριό μου, ρε αδέρφια. Δεν γίνεται να σωθούμε διαφορετικά με τόση φοροδιαφυγή που υπάρχει και βέβαια εδώ επηρεάζονται και όλοι οι υπόλοιποι δείχτες. Αγοραστική δύναμη και τα σχετικά, γιατί ο άλλος μπορεί να σου δηλώνει 5.000 και να βγάζει 15, 35, 45 στα μαύρα. Άρα εδώ πέρα στρεβλώνει όλη την εικόνα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί οι συνεπείς φορολογούμενοι πληρώνουν διαρκώς το λογαριασμό. Στη Θεσσαλονίκη όμως τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Η αντιτρομοκρατική βρίσκεται σε αγώνα δρόμου για να εξιχνιάσει αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, κάμερες, DNA, διαδρομές, διαφυγής, πιθανή τσιλιαδόρη. Η υπόθεση βέβαια δεν αφορά μόνο την εξιχνίαση ενός εγκλήματος, αφορά την υπεράσπιση της ίδιας της δημοκρατίας απέναντι στην πολιτική βία από όπου και αν προέρχεται. Η απόδοση ευθυνών πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά στα στοιχεία και όχι σε πολιτικές προεξοφλήσεις. Βέβαια, εδώ έχω να πω κάτι. Παιδιά, τώρα ξαφνικά η αστυνομία σου βγάζει ένα σκασμό πληροφορίες και υπάρχουν αυτές οι ομάδες και εκείνο αυτό και το άλλο και τόσες επιθέσεις. Παιδιά, η Θεσσαλονίκη εμφανίζεται ο άσο άνδρο της βίας, έτσι, με οπαδική βία, με όλους αυτούς τους τύπους. Λοιπόν, η αστυνομία τι κάνει, κύριε Χρυσοχοίδη? Το βλέπουμε, ξαναβγαίνει στις τηλεοράσεις. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι μανούλα στην επικοινωνία. Βγαίνει και μας λέει θα τους πιάσουμε. Εντάξει, θα τους πιάσετε. Το θέμα όμως, κύριε Χρυσοχοίδη, δεν είναι να τους πιάσετε αφού πέθανε μια γυναίκα. Και κάηκαν τα αυτοκίνητα και τους κυνηγάγανε τους ανθρώπους αυτούς με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι να λειτουργεί και προληπτικά. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά να βγαίνει η αστυνομία με ένα σκασμό πληροφορίες ότι ξέρουμε αυτούς, ξέρουμε τις ομάδες, παρακολουθούμε τους αναρχικούς, κάνουμε και να μην έχει κάνει τίποτα μέχρι σήμερα. Έλεος πια με αυτό το πράγμα, με αυτή την παπάντζα. Δηλαδή σκοτώνουν και μετά τους πιάνουμε. Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια η μαρτυρία του Παναγιώτη Νέστορα παγώνει το αίμα. Ένα συγγενής. Ένα αυτοκίνητο στις φλόγες, μια οικογένεια διαλυμένη μέσα σε λίγα λεπτά. Η Βάγια Νέστορα δεν χάθηκε σε ένα περιστατικό. Χάθηκε από δολοφονικό εμπρισμό. Και εδώ δεν χωρούν μισόλογα. Συμψηφισμοί ή ιδεολογικές δικαιολογίες. Όποιος βάζει γκαζάκια σε σπίτια ανθρώπων γνωρίζει ότι μπορεί να σκοτώσει. Τέλος. Δεν είναι γκαζάκι, δεν είναι αυτό. Όπως επίσης και αυτός που πάει και γράφει ένα σύνθημα και στοχοποιεί έναν άνθρωπο και αυτός δυνητικά τον οδηγεί αυτόν τον άνθρωπο στο να είναι στόχος κάποιων ανεγκέφαλων, εγκληματιών. Λοιπόν, η έρευνα πρέπει να πάει μέχρι τέλους. Με στοιχεία, χωρίς πολιτικές κορώνες, αλλά και χωρίς καμία επιοίκεια. Η δημοκρατία δεν απειλείται μόνο από βόμβες, απειλείται και από τη σιωπή γύρω τους. Και ας σπάσει αυτή η σιωπή τελικά. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, η δύναμό σου στην επιμέλεια και στη ροή της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια θα έχετε δει όλοι τώρα τα δημοσιεύματα για τη μεγάλη δεξίωση που έκανε η Kimberly Guilfoyle γιατί έχουμε 4η Ιουλίου, παιδιά, αύριο, έτσι. Για την Αμερικανική Ανεξαρτησία, για τη γιορτή της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Φόρεσαν τις τουαλέτες, τους πήγαν δικαίωμά τους. Έτσι πρέπει να είναι, να γιορτάζουν οι χώρες την ανεξαρτησία τους, και θεμητό είναι και όλο αυτό. Βέβαια, η γιορτή της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης των λαών, γενικάτερα υπάρχει μια διαχρονική αντίφαση. Η υπερδύναμη που γεννήθηκε διεκδικώντας την ανεξαρτησία της έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική ότι στο όνομα των γεωπολιτικών της συμφερόντος παρενεύει σε άλλες χώρες, επηρεάζοντας τη δική τους κυριαρχία, την αυτοδιάθεση. Οι μεγάλες δυνάμεις κρίνονται όχι μόνο από τις αρχές που διακηρύσουν, αλλά κυρίως από τη συνέπεια με τις οποίες τις εφαρμόζουν όλες αυτές. Κάθε 4η Ιουλίου οι ΗΠΑ γιορτάζουν αυτή τη διακήρυξη. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Είναι μια επέτειος με ισχυρό συμβολισμό, γιατί υπενθυμίζει το δικαίωμα του λαού να αποφασίζει ο ίδιος για το μέλλον του. Αυτός ακριβώς ο συμβολισμός είναι που γεννά και το μεγάλο παράδοξο. Γιατί η χώρα που οικοδόμησε την ταυτότητά της πάνω στην ανεξαρτησία και την ελευθερία έχει βρεθεί πολλές φορές στην ιστορία της να στηρίζει στρατιωτικές επεμβάσεις, χούντες στην Ελλάδα, το Κυπριακό, την εισβολή, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και έχει βρεθεί σε αυτή την ιστορία να αλλάζει, να παρεμβαίνει, να εγκαθιδρύει καθεστώτα, να κάνει γεωπολιτικές παρεμβάσεις από το Βιετνάμ μέχρι το Ιράκ, από τη Λατινική Αμερική μέχρι άλλες περιοχές του κόσμου, στην Ιουγκοσλαβία. Η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει δεχθεί αυτή τη σφοδρή κριτική ότι αρκετές περιπτώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις τα στρατηγικά συμφέροντα υπερισχύουν των αρχών που οι ίδιες διακηρύσουν. Η ιστορία βέβαια δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμβάλει καθοριστικά και στην υπεράσπιση της δημοκρατίας, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά το πραγματικό μήνυμα της 4ης Ιουλίου δεν πρέπει να αφορά μόνο την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, να καταλάβουν και οι ΗΠΑ ότι έχουν δικαίωμα στην ανεξαρτησία και οι άλλες χώρες, όπως και αυτοδιάθεση, και βέβαια να είναι μια υπενθύμηση ότι η ελευθερία και η αυτοδιάθεση δεν μπορούν να είναι επιλεκτικές αξίες, έχουν νόημα μόνο όταν ισχύουν για όλους τους λαούς και όχι μόνο όταν εξυπηρετούν τα γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να τους το λένε και όλοι αυτοί οι υπουργοί που βλέπω εδώ πέρα, που πήγανε και βλέπω εδώ πέρα και δεξιώσεις και φορέματα και ωραία και χρώματα και αρώματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά.

0: Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
3: Ο Ρικτο Βάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και για να λέμε και τις καλές ειδήσεις, στο ασφαλιστικό έρχεται μια πραγματικά καλή είδηση, μια πραγματική ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Καταργείται η υπερκοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία. Για πολλούς ανθρώπους αυτό σημαίνει εκατοντάδες ευρώ το μήνα πίσω στην τσέπη τους. Όταν μια αδικία διορθώνεται, αυτό δεν είναι παροχή, είναι αποκατάσταση. Αποκατάσταση από τον νόμο Κατρούγκαλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας που τους έκοβε τη μία σύνταξη. Και βέβαια δεν μιλάμε τώρα για τεράστιες συντάξεις. Επομένως θα είχαν τεράστιο πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι από το 2020 και μετά. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, θα τους τα ζητούσαν και αναδρομικά. Και από την άλλη, στο δημόσιο τώρα η αριστεία περνάει από συνέντευξη. Και εκεί αρχίζουν οι ανησυχίες, γιατί στην Ελλάδα η λέξη συνέντευξη έχει μια κακή συνήθεια. Άλλοι ακούν αξιολόγηση και άλλοι ακούνε γνωρίζεις κανέναν. Το δικό μας δόντι θα περάσει. Βέβαια, αν θέλεις πραγματικά αξιοκρατία, δεν αρκεί να την επικαλείσαι, πρέπει να την αποδεικνύεις. Όμως θέλω να πω κάτι, γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις το ότι πέρα από τις εξετάσεις γίνεται και μια αξιολόγηση σε τύπου συνέντευξης, όπου γίνονται διάφορες συζητήσεις κτλ. Σαφώς, παιδιά, και πρέπει να υπάρχει συνέντευξη τώρα. Μην τρελαθούμε. Το θέμα, το πρόβλημα είναι το πώς γίνεται η διαχείριση της συνέντευξης. Γιατί ένας άνθρωπος, ο οποίος θα πάει να πάρει μια κομβική θέση σε μια δημόσια υπηρεσία, δεν είναι μόνο να έχει τις γνώσεις. Πρέπει να τον δουν, να ανταποκρίνεται, να έχει αντανακλαστικά, να δουν την ψυχική του κατάσταση και όλα αυτά. Δεν είναι μόνο να δεις ένα γραπτό και να τον αξιολογήσεις. Τον αξιολογείς και το πώς συμπεριφέρεται. Γιατί θα ασκήσει εξουσία αυτός ο άνθρωπος. Τώρα, το αν εμείς δεν το κάνουμε σωστά είναι μια άλλη κουβέντα. Το αν, ας πούμε, η προσωπική συνέντευξη είναι ένα όχημα για να γίνεται η εξυπηρέτηση, κακώς. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Από την άλλη, παιδιά, λέμε για μας, αλλά είδαμε στη Γαλλία τι γίνεται, έτσι, με το θέμα των κλιματιστικών. Δηλαδή, αυτές οι εικόνες να σπρώχνονται για ένα κλιματιστικό δείχνουν ότι πραγματικά ο άνθρωπος υποκρίνεται ότι είναι πολιτισμένος, μεταξύ μας δηλαδή. Όλοι υποκρινόμαστε ότι είμαστε πολιτισμένοι, αλλά κατά βάθος είμαστε ζώα που θέλουμε να επιβιώσουμε. Τελεία και παύλα. Γιατί το βλέπεις. Δηλαδή, δεν ανάγκη τα γαλλικά σου, το πιάνο σου και αυτά. Όταν βαράει σαραντάρι και δεν έχεις δροσιά, τρέχεις και αρχίζεις και παίζεις μπουνίδια για να πάρεις το κλιματιστικό. Βέβαια, από την άλλη, είναι και η κλιματική κρίση. Έτσι, η καθημερινότητα και το είδος πρώτης ανάγκης που πλέον θα είναι το κλιματιστικό. Αλλά για πόσο θα μασέζει το κλιματιστικό. Και φυσικά, επειδή μιλάμε για θερμοκρασίες, έχουμε και το πολιτικό θερμόμετρο, το οποίο ανεβαίνει. Ο Αντώνης Σαμαράς ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, που τον ταυτίζει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά, μιλώντας ακόμη και για πρέσπες του Αιγαίου, με αφορμή τις δηλώσεις Μπίστης και Αγκαντάρη, που δεν τις έχουν διαψεύσει από την πλευρά του Τσίπρα. Λέτε να ψήνονται πρέσπες του Αιγαίου, παιδιά, άρε Καστελόριζο. Και βέβαια αυτά τα είχα πει εγώ πριν από τον Αντώνη Σαμαρά. Ήρθε μετά και έκανε τη δήλωση ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί, εντάξει, παιδί μου, ακούγοντας τις δηλώσεις και τις μη διαψεύσεις, τέλος πάντων, κάτι είναι το οποίο σου δημιουργεί μια εικόνα, ρε παιδί μου, ότι κάτι έρχεται. Πάντως, έχουμε και τις δημοσκοπήσεις που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους. Άντε να ησυχάσουμε λιγάκι. Εκεί που στο Μέγαρο Μαξίμου έβλεπαν την ακρίβεια, τη δυσαρέσκεια και τις διαρροές να γράφουν σενάριο φθοράς, εμφανίζεται ξανά ο Αλέξης Τσίπρας και αλλάζει το έργο. Παιδιά, η μέτρων ανάλυσης δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει στο 30,4. Και βέβαια το Μητσοτάκη για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια να είναι πρώτο στη δημοτικότητα. Μιλάμε καύσιμο Αλέξη Τσίπρας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον έκανε πύραυλο. Κυροζίνη! Δηλαδή, λίγο ακόμα και θα του δώσει και αυτοδυναμία. Δεν ξέρω. Παράδοξο. Ίσως οι πολιτικοί παιδιά, όπως και στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν παίκτες που σκοράρουν και υπάρχουν οι παίκτες που άθελά τους δίνουν ασίστ στον αντίπαλο. Καταλάβατε. Ή βάζουν αυτό γκολ. Δεν ξέρω. Το δίπολο πάντως Μητσοτάκη Τσίπρα φαίνεται να ξυπνά αντανακλαστικά σε ψηφοφόρους που μπορεί να γκρινιάζουν για την κυβέρνηση, να σκέφτονται να φύγουν, να αυτομολύσουν ή να κάτσουν τον καραπέ τους, αλλά μπροστά στο δίλημα ποιος κυβερνά επιστρέφουν στη γνώριμη επιλογή. Είναι σαν να λες ότι δεν σου αρέσει το κλιματιστικό, αλλά μόλις κοπεί το ρεύμα, το νοσταλγείς αμέσως. Τελικά το μεγαλύτερο επικοινωνιακό δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη ίσως να μην είναι κάποια νέα κυβερνητική επιτυχία, αλλά η επιστροφή του βασικού πολιτικού του αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση η πολιτική έχει χιούμορ και μερικές φορές είναι αρκετά σαρκαστικό. Τι να κάνουμε, πάντως εκεί στη Βουλή είναι εμπόλεμη κατάσταση. Ό,τι και να συζητάνε, πλακώνονται έτσι. Θα μιλάνε για το μεταναστευτικό, θα μιλάνε για τα βαρέα ανθυγινά, οτιδήποτε εκεί και μια ζωή στη μέση, έτσι, που πλακώνεται με όλους. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο και πιο αποθητικό για τους περισσότερους. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να το κοιτάξουν λίγο αυτό. Δεν μπορεί να είναι αυτή η εικόνα της Βουλής. Δεν μπορεί να συζητούν τα πάντα και να προσπαθούν να λύσουν προβλήματα και να πλακώνονται για τα πάντα και να μην συμφωνούν πουθενά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται στις πιο δύσκολες στιγμές και γίνονται μαθήματα δύναμης, αγάπης και ελπίδας. Η νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας με τη στήριξη της Motor Oil και την Αθηναίδα Ανέγκα δίνει φωνή σε ανθρώπους της οικογένειας της Ελπίδας και του οράματος της Ελπίδας που μοιράζονται αληθινές εμπειρίες ζωής, αγώνα και δεύτερων ευκαιριών. 8 συγκινητικές ιστορίες που μας θυμίζουν ότι η ελπίδα μπορεί να αλλάξει ζωές. Αναζητήστε λοιπόν τις ιστορίες ελπίδας στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-947-989-989 και το email μας ο nearanda@alphaeradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Θανάση, στον Αποστολή που μου στέλνετε μηνύματα στα social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, εύχομαι με αγάπη. Την καλημέρα μας στη Ζάκυνθο. Ο Κώστας μου λέει τώρα και για το μπάσκετ, η εθνική ήταν ναυάγιο. Από όπου και να το πιάσεις, αυτά παθαίνεις. Καλημέρα, Νίκο. Φόρτσα, Πορτογαλία και Μεξικό για τελικό. Λοιπόν, εδώ θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου, αλλά για το Μεξικό το έχω παίξει κιόλας. Αλλά για την Πορτογαλία δεν νομίζω. Όταν τους ξέρουν ποιοι είναι και γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν τους συλλαμβάνουν, επειδή οι πιο πολλοί από αυτούς είναι καλομαθημένα πλουσιόπεδα και με κονέ στην αστυνομία και τους πολιτικούς, λέει ο Κώστας, για όσα έχουν συμβεί. Καλημέρα στη Λεμεσό. Καλημέρα στο Βασίλη. Ο Γιώργος μου λέει. Και πότε μίλησαν στην Αμερική για την ανεξαρτησία των άλλων? Καλημέρα, Νικόλα. Όχι, σιγά μην μιλήσουν για την ανεξαρτησία, τη δικιά τους μιλάνε. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, πολύ σωστά τα λέτε. Ο Τσίπρας απέστειλε την ατζέντα με τα σκάθαλα και επανέφερε την ατζέντα του 41%. Δημήτρη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Τέλος πάντων, είπα ό,τι ήταν να πω. Και βέβαια, εδώ έχουμε, παιδιά, εδώ έγινε τη καραχλίδα, έτσι, δεξίωση με άτυπη. Απογραφή ισχύως, έτσι, αυτό ήταν, της Αμερικανικής Πρεσβείας. Και 3.000 προσκλήσεις, παιδιά, VIP, υπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, εφοπλιστές, τραπεζίτες, επιχειρηματίες, άνθρωποι των media στο ίδιο κάδρο.
4: Αλφα 94,7.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
7: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Άνεση και λειτουργικότητα.
9: Αισθητική και ποιότητα.
8: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
8: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
9: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Μελισσότοπος Καστοριάς.
9: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
8: Ζήστε το σπίτι σας.
10: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
11: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
12: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνοι καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
13: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
14: Τα εθνικά θέματα, ειδικότερα το θέμα του καλωδίου, είναι κάτι το οποίο σαν Ελλάδα, εγώ θα πω, σαν έθνος πανό, ένα τέτοιο τεράστιο.
5: Και εκεί ακούσαμε και τις απόψεις των στελεχών της Ελλάς, ότι αυτό είναι μια μονομερή ενέργεια. Και εκεί δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιστορία, έτσι. Έχουμε τον κύριο Γλαβίνα. Έχουμε ένα προβληματάκι με την σύνδεση. Κάτι συμβαίνει με τις συνδέσεις μας. Για να δούμε. Να σταθεροποιηθεί ο κύριος Γλαβίνας. Για να δούμε τι γίνεται. Ο Δημήτρης, είπα για τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει ότι Τσίπρας απέστειλε την ατζέντα με τα σκάνδαλα και επανέφερε την ατζέντα το 41%. Ο Πάνος, καλημέρα σας. Πάντως ο κύριος Χερανάκης και τα λοιπά αποδεικνύεται πολύ τοξικός σε σχέση με τη δήλωση που έκανε χθες. Ο Σάκης μου λέει καλημέρα Νίκο, καλή Παρασκευή. Ντέρμπι Ιβηρικής στους 16, εύκολη πρόκριση για Ελβετία. Ο Χρήστος μου λέει και ο Γιάννης Μητσοτάκη αγοράζει μόνο δηληστήρια, όχι σπίτια. Και έχουμε τον κύριο Γλαβίνα. Κύριε Γλαβίνα, μας ακούτε?
14: Ναι, συγγνώμη, εγώ σας ακούω, δεν ξέρω γιατί έπεσε γραμμή ξαφνικά.
5: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ήμασταν στη φάση του καλωδίου και τις απόψεις που εκφράζουν στελέχη της Ελλάς, του κόμματος του κ. Τσίπρα, σχετικά με τη μονομερή ενέργεια, όπως λέει, που είναι της Ελλάδος, έτσι.
14: Άρα σε αυτή την περίπτωση το Πασόκ θέτει τα ζητήματα, νομίζω, με πολύ κέριο τρόπο. Ο πρόεδρος του Πασόκ και στις χθεσινές συναντήσεις, αλλά νομίζω και στη χθεσινή του συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό, έθεσε το ζήτημα εκ νέου του καλωδίου, το οποίο το Πασόκ δημιούργησε τις προϋποθέσεις, βρήκε τη χρηματοδότηση, έθεσε όλο το πλαίσιο ώστε αυτό να δημιουργηθεί σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Γιατί προσέξτε, η δύναμη μας τα εθνικά, πέρα από την δική μας εθνική ασφάλεια και εθνική άμυνα, είναι ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κομμάτι αυτής και προφανώς η πόντιση του καλωδίου είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Προχθές στην Κάσο μίλησε για ευρωτουρκικά σύνορα. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα της χώρας μας, τα οποία πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε, πρέπει να τα θέτουμε στα διεθνή φορά. Την προηγούμενη λίγες μέρες μιλούσαμε για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκεί που θεωρητικά ο κύριος Μητσοτάκης είναι δυνατός και έχει την ισχύ και μιλάει με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, αν όχι διεκδικεί μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πρέπει να τίθεται τα ζητήματα με αυστηρό τρόπο εκ μέρους της Ελλάδος. Αυτό έκανε διαχρονικά η εξωτερική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, οι εθνικοί ηγέτες του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου, όσοι διετέλεσαν πρωθυπουργοί και εκπροσωπούσαν το ΠΑΣΟΚ στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Έτσι πρέπει να κάνει και αυτή η κυβέρνηση, αλλά φαίνεται ότι δεν το κάνει. Και εκεί πολύ σωστά θέτουμε την κριτική μας και απέναντι στην κυβέρνηση για τα ελλείμματά της και τις αδυναμίες της, αλλά φυσικά και για υπόλοιπα κόμματα, τα οποία δίθεν θέλουν να εμφανιστούν ως κυβερνητικά, αλλά νομίζω στα εθνικά και στα διεθνή ζητήματα οι απόψεις τους είναι τουλάχιστον επικίνδυνες.
5: Κύριε Γλαβίνα, εδώ τώρα ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι ο στόχος παραμένει νίκη. Και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Η μέτρων ανάλυση όμως η χθεσινή, να πάρουμε τα φρέσκα κουλούρια, δείχνει τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να ενισχύονται, δηλαδή 30,4, παίρνει δύο μονάδες και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται πρώτος στη δημοτικότητα. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα να είναι στο 17% και το ΠΑΣΟΚ στο 11%. Αυτό πώς μπορείτε να πείσετε τον πολίτη που σας ακούει τώρα και βάζετε στόχο τη νίκη του ΠΑΣΟΚ όταν οι δημοσκοπήσεις σας φέρνουν τόσο πίσω?
14: Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια κατάσταση, μια στιγμή, μια φωτογραφία. Πολλές φορές βέβαια έχουμε δει να υπάρχουν και μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους. Αυτό που πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι το κάνουμε με πολύ σωστό τρόπο και πρέπει να εντείνει την προσπάθειά του ακόμα περισσότερο και το κάνουμε με προτεργάτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος νομίζω έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη περιοδία εκ νέου σε όλη την Ελλάδα για να μεταφέρουμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, να τις προωθήσουμε, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι απαιτείται μια σύγχρονη οργανωμένη πολιτική.
5: Ναι, όμως κύριε Γλαβίνα, εγώ το ακούω αυτό. Δεν θα διαφωνήσει κανείς με αυτό που λέτε και για το πρόγραμμα. Έχετε καταθέσει προτάσεις. Για παράδειγμα, χθες ήρθε η υπόθεση με τις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει να καταργηθεί. Και ήρθε η κυβέρνηση και το κατήργησε. Όπως επίσης και άλλες προτάσεις που έχετε κάνει και τις έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση.
14: Το ζήτημα... Πολύ μεγάλη καθυστέρηση θα σημειώσω.
5: Ναι, και για τις τράπεζες και αυτό. Σας το δίνω εγώ αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι ναι, μεν λέτε ότι η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Έχουμε όμως πάρα πολλές φωτογραφίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μια φωτογραφία. Όπου φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ανακτήσει ένα έδαφος ώστε να δημιουργήσει ένα ρεύμα πολιτικής ανατροπής.
14: Το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα θεσμικό, σε ένα κόμμα ιστορικό, σε ένα κόμμα το οποίο δεν είναι φιλολογική λέσχη, δεν συζητάει απλώς τις προτάσεις του, αλλά θέλει να τις κάνει πράξη, θέλει να τις εφαρμόσει. Πολύ σωστά, κύριε Παραγετόπουλο, θέτει ως στόχο τη νίκη στις εκλογές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
5: Ναι, μήπως. Ποιο είναι το λάθος? Εγώ αυτό λέω. Εγώ δεν λέω στο άλλο. Δεν σας πω κάτι άλλο. Μήπως κάτι κάνει λάθος το ΠΑΣΟΚ στην επικοινωνία του, στην εσωτερική του μουρμούρα, στο ότι αναδεικνύει κάθε φορά μια ισοστρέφεια για το αν θα συνεργαστούμε με αυτούς, με τους άλλους, ποιους θα αφήσουμε, πού θα πάμε. Και θολώνει το κλίμα. Και θολώνει το κλίμα προς τον κόσμο.
14: Εγώ ανήκω στη χωρία των στελεχών μέσα από τα οποία προσπαθώ να προωθώ τις θέσεις της παράταξης. Η όποια εσωτερική συζήτηση, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μας στεναχωρεί, μας πληγώνει και δεν έχει να συνεισφέρει τίποτα. Και πολλές φορές η αλήθεια να δημιουργεί προβλήματα. Θεωρώ ότι τα έχουμε αφήσει όλα αυτά πίσω και πρέπει να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω, να μην υπάρξει ξανά τέτοιου είδους συζήτηση, η οποία, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να θολώσει. Δεν υπάρχουν στον ΠΑΣΟΚ, είναι όλα αποφασισμένα στο συνέδριό του, είναι όλα δημοκρατικά εκλεγμένα, είναι όλα αυτή τη στιγμή το οπλοστάσιο μας, αν θέλετε, και η διάταξή μας, η οργανωτική, νομίζω δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβητήσεις κανένα. Οφείλουμε όλοι από κοινού να δώσουμε κάθε εκμάδα της δύναμής μας για να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμά μας. Και πολύ σωστά θέτουμε ως στόχο την νίκη. Αυτός είναι ο στόχος, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο διαθέτει τη δομή της δυνάμεις αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτή την πολιτική αλλαγή. Τα υπόλοιπα, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλές οι δημοσκοπήσεις, κάνουν τη δουλειά τους. Έχουμε συνηθίσει εμείς να τις ανατρέπουμε και εμείς τώρα θα τις ανατρέψουμε.
5: Εδώ τώρα να σας πάω στο μετεκλογικό σενάριο. Εδώ τι θα γίνει? Τουλάχιστον θα επανέλθουν στις δημοσκοπήσεις, όχι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, οι δυναμικές των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Τι θα γίνει, δηλαδή, ποιος θα πάει με ποιον? Δηλαδή, έχετε αποκλείσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον κύριο Τσίπρα την αποκλείεται ή υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας?
14: Θα δούμε πού θα μας κατατάξει όλους ο ελληνικός λαός. Οι αποφάσεις δικές μας είναι ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει το πολιτικό, αν θέλετε, εγώ θα σας πω και το ηθικό κυρίως. Αλλά υπάρχουν πολιτικές διαφορές και πολιτική αλλαγή για να υλοποιηθεί, όπως προείπα, πρέπει να έχει τη Νέα Δημοκρατία εκτός εξουσίας, άρα αποκλείεται αυτόματα. Πόσο μάλλον όταν στις βασικές μας πολιτικές, στην ακρίβεια, στην ενέργεια, είδαμε και στην εξωτερική πολιτική, συζητήσαμε προ λίγου, έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Προφανώς και η διαφάνεια είναι ένα μείζον ζήτημα, το έθεσε ο Πρόεδρος και το θέτει διαρκώς, και η διαφάνεια θα αποτελέσει την αιχμή της επόμενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, εφόσον ο ελληνικός λαός μας επιλέξει. Από εκεί πέρα, εφόσον τα καταφέρουμε, θα δούμε ποια κόμματα είναι στη Βουλή, θα δούμε με ποια κόμματα μπορούμε να βρούμε κοινούς τόπους. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα νομίζω αυτό εξαιρείται, λέγοντας ότι επιδιώκει την αυτοδυναμία, δεν κάνω λάθος, και προφανώς δεν θεωρεί και
5: άρα
14: μόνο
5: δεν υπάρχει
14: και
5: περιθώριο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
14: Όσο μάλλον με δηλώσεις του τύπου είναι μονομερείς ενέργειες στην εξωτερική πολιτική.
5: Καλά, και έχουν πει τα στελέχη ότι έχετε κλείσει για τον ιστορικό σας κύκλο και ότι είστε τοξικό κόμμα.
14: Άρα θέλω να πω, οι ίδιοι το αυτοκλείουν.
5: Άρα στο διατάφτα, κύριε
14: Τσίπρα, αν μου επιτρέπετε, είναι ένας φοβερά αναξιόπιστος πολιτικός.
15: Αλφα 94,7.
16: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
17: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
18: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
19: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
18: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
19: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
18: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
19: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
18: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
20: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
21: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
20: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
21: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
20: αλλά δικό μας είναι.
21: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
23: Υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
25: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
26: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
27: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπία
27: αγαπημένη δίαιτα.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Στη Μυαλωτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Μυαλωτομή, εφαρμογές υαλοπινάκων. Μυαλωτομή.gr.
2: Breakfast at Star.
3: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
2: Κάθε μέρα, στις 9 παρά 4 το πρωί, στο Star.

Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στον Alpha Radio 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα για να αφήνετε τα δικά σας μηνύματα και τις παρατηρήσεις είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη κλήρωση για το μεγάλο δώρο που δίνει ο Alpha Radio και, το Versus Travel. Σας χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο, παρακαλώ. Στρασβούργο και τα λοιπά, στα ατμοσφαιρικά χωριά της Αλσατίας, με εικόνες βγαλμένες από Card Postal. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ταξίδι αξίας 2.598 ευρώ. Περιλαμβάνονται αεροπορικά, εισιτήρια με Aegean, αποσκευή κατά άτομο, 6 διανυκτερεύσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, ασφάλεια, αστικής ευθύνης κτλ. Τρεις νύχτες Στρασβούργο, τρεις Χαϊδενβέργη, σε τετράστερο παρακαλώ. Έχετε λίγο χρόνο ακόμα. Οι ακροατές μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Εδώ είμαστε λοιπόν και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται συνολικότερα. Πάντως γίνονται προσπάθειες για να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα αυτός ο νόμος με τις πολυκατοικίες, έτσι. Σχεδόν ένα αιώνα μετά τον πρώτο νόμο για συνιδιοκτησίες, η κυβέρνηση επιχειρεί να φέρει τους κανόνες των πολυκατοικιών στον 21ο αιώνα. Γίνεται, παιδιά, χαμός, πλακώνονται στο ξύλο για να βάλουν οπτική ίνα, να βάλουν φωτοβολταϊκά, να βάλουν ακόμα και ηλιακούς στην ταράτσα, ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το κτηματολόγιο γίνεται χαμός. Ψάχνεις να βρεις συμβολιογράφο για οριζόντιες ιδιοκτησίες. Γίνεται, δηλαδή, χαμός με όλες αυτές τις ιστορίες, νομιμοποιήσεις αυθαίρετα. Δηλαδή, πελαγοδρομεί ο κόσμος. Και μπαίνεις σε ένα διέξοδο, παιδιά, γιατί για να φτιάξεις, ας πούμε, να ρυθμίσεις κάτι που αφορά το σπίτι σου, που το έχεις πληρώσει 50 χρόνια, που είσαι εκεί 150 χρόνια, οικογενειακά μιλάω, χρειάζεται να βρεις και τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας να υπογράψουν για να γίνει μια διαδικασία τυπική. Και γίνεται ένας κακός χαμός. Τώρα λέει θα αλλάξει τον νόμο, θα τον εξυγχρονίσει, διάφορα χρονοδιαγράμματα, θα γίνουν πιο εύκολες οι αλλαγές κανονισμών των πολυκατοικιών, ταχύτερη τουλάχιστον επίλυση διαφορών, ρυθμίσεις για Airbnb, ξεμπλοκάρισμα των ιδιοκτησιών, αξιοποίηση του δικαιώματος υψούν, δημιουργείται ένα πλαίσιο. Προσέξτε, εδώ με το υψούν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί το φορολογεί και δεν το έχεις κιόλας. Τα δικαιώματα υψούν, πώς γίνεται, πώς τα εκμεταλλεύεσαι, τίποτα. Τα οποία δικαιώματα δόμησης θα μπορούσαν να φέρουν και καινούργια διαμερίσματα. Αλλά τα έχουν όλα παγωμένα. Για μεταφορά συντελεστή και όλα αυτά, έχεις δικαίωμα να χτίσεις, γιατί δεν έχεις χτίσει όλο το οικόπεδο, το συντελεστή σου ή με διάφορες παρεκκλήσεις δεν σου το επιτρέπουν. Αν ξεμπλοκαριστούν αυτά, θα διατεθούν και περισσότερα διαμερίσματα στην αγορά. Έτσι. Αλλά έχουμε κολλήσει. Και φαίνεται ότι τώρα θα αλλάξει αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, τώρα από την άλλη, βλέπω τώρα κάποια δημοσιεύματα γενικώς κάτι, και υπάρχει μία τέλος πάντων σύγκρουση για αυτά που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, έτσι, για αυτή την εγκληματική ενέργεια και την δολοφονία. Βλέπω λοιπόν ένα Brandefer, βέβαια κακός ο κύριος Κυρανάκης τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο, έτσι, και πολλώνει και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αλλά από την άλλη βλέπω και κάποια πρωτοσέλιδα και κάποιους που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι είναι τιμωρήχοι και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το θάνατο. Παιδιά, μπάστα λιγάκι, γιατί εντάξει, υπάρχουν κατά το δοκούν τιμωρήχοι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η Μαρφίν έγινε αυτό που έγινε στη Μαρφίν. Αυτοί λοιπόν που βγήκαν τότε και φώναξαν για να καταδικαστούν όλοι αυτοί και κατηγόρησαν συγκεκριμένες συμπεριφορές είναι τιμωρήχοι, κατηγορήθηκαν για την βορυχία σε σχέση με το μάτι. Αλλά από την άλλη, όσοι συμπαραστάθηκαν στην υπόθεση των Ντεμπόνι σε άλλες περιπτώσεις, δεν ήταν την βορύχη. Όχι, παιδιά, μισό λεπτάκι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι οι νεκροί
Και όταν έχουμε θύματα από τέτοιες διαδικασίες, είτε είναι βία, είτε είναι εγκληματική αμέλεια της πολιτείας, το να υποστηρίζουμε το να βρεθεί η αλήθεια και να καταδικαστούν όσοι ευθύνονται και να αναζητούνται και οι πολιτικές ευθύνες, δεν είναι πολιτική την βορυχία ή την βορυχία à la carte, γιατί εδώ τώρα θα χάσουμε και την πηξίδα μας. Δηλαδή, γιατί κάποιοι όταν δεν τους συμφέρει είναι όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης, όταν τους συμφέρει είναι δικαιοσύνη και δημοκρατία. Παιδιά, να μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, γιατί τα βλέπω από το πρωί και βλέπεις και τις σκοπιμότητες που υπάρχουν πίσω από όλη αυτή την κουβέντα. Ο κόσμος τα βαρέθηκε όλα αυτά τα παιχνίδια. Γι' αυτό και οι εφημερίδες δεν πουλάνε πια, γι' αυτό και οι πολιτικοί είναι απαξιωμένοι, γιατί προσπαθούν να τους βάλουν σε ένα τρυπάκι να έρθει αντιμέτωπος ο ένας με τον άλλον. Όχι. Ο πολίτης θέλει λογοδοσία, θέλει δικαιοσύνη, θέλει οι υπεύθυνοι να τιμωρούνται. Τελεία και παύλα. Δεν τους ενδιαφέρει τι χρώμα έχουν, αν υπάρχει κομματική σκοπιμότητα ή όχι. Κάποιοι άλλοι επιχειρούν να δημιουργήσουν τις κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Και συγκεκριμένη περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Γιατί ξέρουμε και ιστορικά είναι βεβαρημένη η πόλη αυτή, από την δολοφονία Λαμπράκη μέχρι σήμερα και τις ομάδες που λειτουργούν εκεί πέρα. Και πρέπει κάποια στιγμή ο κύριος Χρυσογοίδης να τελειώνει με τις διαρροές. Τους βρίσκουμε, τους πιάνουμε, τους κάνουμε, τους δράνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε τόσα γεγονότα, τόσα συμβάντα με ομάδες οι οποίες κυκλοφορούν με γκαζάκια, μολότοφ, με καταλήψεις, με απειλές και ξαφνικά να έρχεται ο νεκρός για να ξυπνήσουν όλοι και να λένε τέλος η ανομία. Ποια τέλος η ανομία, κύριε Χρυσογοίδη? 7 χρόνια κυβερνάτε. Είστε μόνιμος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν ακυρώνω το έργο του κύριου Χρυσογοίδη. Έχει προσφέρει. Έτσι, για να είμαστε τίμοι απέναντί του. Αλλά όμως τον βλέπεις στις εμφανίσεις και λέει, πιάστε τους. Δεν μπορεί να σου βγάζει μετά τη δολοφονία η αστυνομία με διαρροές, χαρτογράφηση και να εμφανίζεται ότι ξέρει τα πάντα. Εάν ξέρει τα πάντα τότε, κάποιος ευθύνεται γιατί τους άφησε αυτούς τους ανθρώπους να δολοφονήσουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Στελέχοι της έχουν εντοπίσει τουλάχιστον μία μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Σύμφωνα με πηγές, εντοπίστηκαν υπολείμματα μονωτικής ταινίας ενός εκ των τριών εκρηκτικών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, πάνω στα οποία ελπίζουν ότι θα βρουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών. Οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά με συνέπεια και διεισδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση προκειμένου να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση. Είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε σε συνέντευξή του σε ιστοσελίδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχουμε το περιθώριο, είπε πια, να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εντωμεταξύ, μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Η πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής, Kimberly Guilfoyle, ανέφερε πως η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία. Κατά τη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η κυρία Guilfoyle υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε ειδική μνήμα στις συνεργασίες τους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, ενώ μίλησε για την απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, τονίζοντας πως ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας εντός του ΝΑΤΟ. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η πρωτοβουλία στρέφεται κατά της κοινοποίησης που απέστειλε η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο για την πώληση ύψους περίπου $700 εκατομμυρίων, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η SeaJet στα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως τα δρομολόγια για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαβρίο, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Χθες, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία που πραγματοποιούν σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Στο διεθνή χώρο, ταυτοποιήθηκε ο βασικός ύποπτος της βομβιστικής επίθεσης με δέμα στο Μονακό και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, υπόθεση ερευνάτος απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος, ο δεύτερος του Μονακό, χαρακτήρισε την επίθεση ως ιδεχθές έγκλημα. Στο Ιράν άρχισαν οι πολύμερες τελετές πένθους που θα συνοδεύσουν την κηδεία στις 9 Ιουλίου του δολοφονημένου ανώτοτου ηγέτη Αλί Χαμενεϊ ως ένδειξη δημόσιας αφοσίωσης στην Ισλαμική Δημοκρατία και απόδειξη πως ο επαναστατικός ενθουσιασμός της εξακολουθεί να ηχεί δυνατά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε Αυστραλία-Αίγυπτο στη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ, στους 16 προκρίθηκαν η Ελβετία που κέρδισε 2-0 την Αλγερία. Η Πορτογαλία αφού νίκησε την Κροατία 2-1 και η Ισπανία που επικράτησε 3-0 της Αυστρίας. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών έχασε χθες 73-66 εκτός έδρας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Στον τρίτο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε χθες η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-1 σετ επί της Καμίλα Ραχίμοβα. Ο καιρός σήμερα έθριος στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα μεταβλητή με ένταση 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι και ο Τάξης Χατζής.
1: Ετοιμάζεσαι.
0: Ναι, δεν ξέρω, εσύ θα ήθελες να είσαι αλλού? Αυτό είναι το ερώτημα. Μέσον Ιούλιο.
1: Θα ήθελα εγώ, ναι.
0: Ναι. Γιατί νομίζω ότι όλοι.
1: Θέλω
0: είμαστε...
1: να μου στείλεις, Γιάννη, από το Σουλάρι Αρκαδίας, που έχει 18 Ιουλίου το 600 και τα λερέστα. Πότε είναι αυτό, τι ώρα είναι αυτό? Δεν μπορούμε βράδυ, εμείς μπορούμε μόνο μεσημέρι. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μας ξεκαθαρίσεις τη θέση σου? Αρθούμε βράδυ, τι βράδυ, και μετά πώς θα γυρίσουμε μετά? Ψάχνουμε να βρούμε καμία φάτνη να πάμε να την κάνουμε? Δεν γίνεται. Λοιπόν, τι είναι?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι για μας αυτό.
0: Εντάξει.
1: Προηγούμενη εκπομπή.
0: Ανδρουλάκη, δες.
1: Τι να κάνει?
0: Αν είδες δηλώσεις.
1: Εκπομπή,
0: το
1: δηλώσεις.
0: Ξέρω, δεν λέω να το βλέπεις, να έχεις τηλεορασούλα και να βλέπεις Ανδρουλάκη ενώ κάνεις εκπομπή.
1: Γιατί με ψυχανόμαστε.
0: Την είδα, ό,τι είναι εκπομπή σου είδα. Με τράβηξε τον τίσιμο, να σου πω την αλήθεια. Λέω, έχει συνδυάσει ροζ με μπέζ, το είδες χθες. Α, ήταν αριστοτεχνικό συνδυασμό, πραγματικά. Θα κερδίσει ο Ανδρουλάκης. Λέω, θα κερδίσει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ανεξαρτήτως δημοσκοπήσεων.
1: Και εγώ δεν τάσω, φτιάξουμε κόμμα τώρα. Οι νέοι ψεκασμένοι, θα το λέμε. Ο καθένας με το δικό του.
0: Με το δικό του ψεκ.
1: Θα έχουμε ελευθερία λόγου. Άλλα θα λέω, άλλα θα λέω.
0: Αλλά
1: αυτός.
0: Πάντα πρέπει να είναι ψεκ αυτά που λέγονται.
1: Αλλά θα είναι παπαρολογία, δηλαδή.
2: Σήματα αεροζόλ.
1: Ναι, αεροζόλ, ναι. Με σήματα αεροζόλ. Ή το φλιτ. Που είχαν παλιά, θυμάσαι, με την τρόμπα. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, το φλιτ, ναι, αυτό ναι. Ναι. Ήδη χαράζει η πορεία για τις προεδρικές εκλογές του 2028, η Ανίτα. Ποια είναι η Ανίτα? Ναι, ο καθένας Ανίτα Δημητρίου λέει.
2: Είναι.
1: Ποια είναι, δεν την ξέρω.
2: Κύπρο.
1: Α, στην Κύπρο, α, ναι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, στην Κύπρο, να ξέρω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα ο κύριος, τι είπε ο κύριος Σταυλάκης, τι σου μείνε?
0: Ότι θα κερδίσει.
1: Τι πράγμα?
0: Αυτό σου λέω, τις εκλογές, ναι, δεν πτωείται από τις δημοσκοπήσεις.
1: Δεν πτωείται?
0: Όχι. Παραμένει απτωήτως.
1: Με δημοσκοπήσεις καλά τον έχουν. Τρίτος είναι, τέταρτος που λέγανε.
0: Ναι. Για πες τώρα, γιατί έχουν βγει καινούριες δημοσκοπήσεις. Πώς τις είδες?
1: Βγήκε η δημοσκόπηση στο Μέγκα. Ήτανε. Για πρώτη φορά στο Μέγκα, για πρώτη φορά, η Νέα Δημοκρατία έχει 3 μπροστά σε δημοσκόπηση του Μέγκα, για πρώτη φορά. Δεν ξέρω να είχε γίνει αυτό. Έτσι. Βέβαια, αυτό που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης σε ένα επίπεδο έχει δίκιο, δηλαδή ότι και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας έχουν κυβερνήσει, ενώ αυτός δεν έχει.
0: Πραγματικά.
1: Δεν είναι ανάγκη να βασανιστούμε όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί με τους δύο άλλους βασανιστήκαμε. Βασανιστούμε και από σένα, δηλαδή τώρα δεν υπάρχει.
0: Σου λέει, εγώ δεν θα βασανίσω, εγώ θα έρθω να λύσω.
1: Τους καβούς.
0: Και τους σκάφους, γιατί όχι.
1: Εντάξει, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Είναι χαρούμενη ημέρα σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή, να πούμε, και την Παρασκευή, έτσι, είναι διαφορετικά τα πράγματα, όπως και να το κάνεις, δηλαδή, έρχεται το διήμερο, άλλοι την κάνουν από σήμερα, μη σου πω ότι την έχουμε κάνει και από χτες πολύ, δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί για μια ακόμα φορά να... έρθει μπροστά με τις δικές του προτάσεις, με τη... έχει προτάσεις.
0: Βεβαίως,
1: δεν
0: έχει,
1: μπορεί να πεις ότι δεν έχει πρόγραμμα. Έχει. Επικοινωνία δεν έχει. Και ο ίδιος του λένε, πήγαινε ρε παιδί μου, κάνε 1, 2, 3 πράγματα. Όχι εκεί. Μα δεν γίνεται να μιλάς με αυτήν την προφορά, ρε φίλε. Πρέπει να ανταλλάξεις, να πούμε. Ο ξυλούρης είσαι.
0: Εμένα δεν με ενοχλεί προφορά.
1: Όχι, όλα παίζουν ρόλο.
0: Είναι σφιγμένο.
1: Τι σφιγμένο, δεν είναι.
0: Μπορεί σαν άνθρωπο να μην είναι. Έχω ακούσει κι εγώ ότι είναι χαρά Θεού σαν άνθρωπο.
1: Όχι, και είναι και καλό παιδί. Καλό άνθρωπο. Δεν είναι. Ξέρεις
0: κάτι, αυτό που λέμε πολιτικά δεν έχει καμία σχέση με το πώς είναι κάθε άνθρωπος στην προσωπική του ζωή και πώς είναι με τους φίλους του και αν είναι. Και τίποτα δεν είναι και τυχαίο έτσι. Για να γίνει αρχηγός κόμματος δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
1: Εγώ και ο Τάσος,
0: εσείς αυτό
1: το κάναμε,
0: έχετε...
1: το κάναμε με τη μία οι δυο μας.
0: Με τη μία.
1: Εγώ είμαι αρχηγός, ο Τάσος παρχηγός.
0: Υπάρχει και αυτή η κατάσταση όπου κάποιος ορίζεται αρχηγός και φτιάχνει ακόμα. Το έχουμε δει και αυτό, αλλά θέλω να πω ότι κάτι λέει.
1: Αντιπρόεδρος, ο Τάσος πρόεδρος.
0: Το θέμα είναι αν αυτό.
1: Γραμματέας εσύ.
0: Περιγράφεις ότι εντάξει, εγώ δεν. Όπου με βάλει, πάω γραμματέας. Το θέμα είναι αν αυτό περνάει και αν αυτό μπορεί να εκφραστεί πολιτικά. Αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν λέμε κάτι καινούριο, λέμε αυτά που συνεχώς λέμε. Αν δεν έρθει στην εκπομπή μου, δεν θα αλλάξει το προφίλ του. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Α, πες το τόση ώρα.
0: Το πήγαινα από εδώ, το πήγαινα από εκεί.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ μου κάνει εντύπωση το εξής. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα υπερψηφίστηκε στη Βουλή αποκλειστικά από την κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί ρε παιδιά?
1: Το ψήφισε υπέρ η Νέα Δημοκρατία, παρόν το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση, κατά το ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη.
0: Γιατί δεν θέλουν?
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Δεν το θέλουν. Δεν είναι φιλεργατικό αυτό? Δεν είναι σημαντικό για τους ανθρώπους?
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, ό,τι και ελλείψεις μπορεί να έχει, ψήφισε το να γίνει το πρώτο
0: αφού
1: βήμα.
0: Αφού είναι σε καλή.
1: Και διεκδίκησε ένα δεύτερο.
0: Σε καλή κατεύθυνση και ζήτα άλλα 10 μετά.
1: Είναι δυνατόν να μην το ψηφίζεις, ας πούμε? Τι πράγματα είναι αυτά, ρε? Εδώ έχουμε δώσει μάχες γι' αυτό. Θα μου πεις μπορεί να θέλαμε κάτι άλλο. Εντάξει, μπορεί να θες να τους δώσει 100.000 το χρόνο μπόνους. Δεν το έχει.
0: Δεν είναι αυτονόητο ότι θες να πάρουν περισσότερα λεφτά? Θέλεις να πάρουν περισσότερα
1: λεφτά? Κάνε το πρώτο βήμα, ρε μας τώρα.
0: Και μετά ζητά κι άλλο.
1: Σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση για το ταξίδι. Πέσε το ταξίδι.
0: Λοιπόν, προλαβαίνετε.
1: Πέσε
0: ακόμα
1: το ταξίδι για να στείλουν για ταξίδι τώρα μηνύματα. Όχι σε εμάς εδώ, θα σας πει η κυρία.
0: Θα σας πω τη διαδικασία, γιατί προλαβαίνετε να μπείτε στο διαγωνισμό.
1: Προλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, είναι από τον Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Σας πηγαίνουν αυτά τα δύο μαζί στην ονειρική Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολιτικό Στρασβούργο, το παρεμυθένιο Καλμάρ, τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, βελόνα και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Για να τα ζήσετε όλα αυτά, να μπείτε μάλλον στην κλήρωση, γιατί ένας τυχερός θα πάει με ένα αγαπημένο του πρόσωπο, αγαπημένο πρόσωπο κατά προτίμηση δηλαδή, σε αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας στα χέρια σας, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε όλο αυτό στο 54301. Ξανά, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301 και μπορεί να είστε εσείς ο νικητής ή νικήτρια.
1: Ναι. Νικητής ή νικήτρια, γιατί έχει σημασία να πάτε αυτό το ταξιδάκι. Είναι ωραία ιδέα, γιατί όχι? Θα πέρασε και...
0: Θα έχει και δροσιά εκεί, φαντάζομαι, πέρασε ο καύσωνας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τσουρουφλίστηκαν, πέρασε τώρα ο καύσωνας όμως.
1: Ποιος καύσωνας?
0: Είχαν καύσωνας όλη τη Βόρεια Ευρώπη.
1: Εντάξει.
0: Είχαν σκάσει, ήταν λίγο το αντίστοιχο, είναι σαν να έχουμε εδώ 50 βαθμούς. Ήταν για τις δικές τους θερμοκρασίες. Αυτό που έζησαν.
1: Ναι, τέλος πάντων δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις, εσύ ασχολείσαι με τα...
0: Εγώ το παρακολουθώ, βλέπω.
1: Τα θέματα με τα...
0: Το
1: καιρό, εσύ και πώς το λέμε, τσατραφύλιας.
0: Τσατραφύλιας τα προβλέπει.
1: Εντάξει, τι να... Τσατραφύλιας.
0: Τα προβλέπει. Σου λέει, θα έρθει ή δεν θα έρθει.
1: Εμένα
0: μου αρέσει πολύ όταν λένε τώρα τελευταία. Εντάξει, πρώτα απ' όλα υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία ταξίζει από απλή παρατήρηση. Έχει ζέστη, μετά θα βρέξει. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα περάσουν κάποιες μέρες. Θα αρχίσει να έχει αυτή την περίεργη συννεφιά. Πεθαίνω όταν λένε οι μετεωρολόγοι αστάθεια.
1: Ναι.
0: Σου λέει είναι όλα μέσα. Δεν το είπα εγώ, δεν είπα ότι θα έχει αστάθεια.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ρίξει δύο ψυχάλες όπως έριξε χθες, μπορεί και να γίνει χαμός.
1: Μάλιστα. Έχω τραγούδια.
0: Ναι.
1: Έχω τραγούδια. Έχω διαλέξει σήμερα, γιατί είναι περισσότερο μουσική.
0: Η εκπομπή της Παρασκευής πάντα.
1: Ρε βγάλτε, λέει, τον Ηλία Κασιδιάρη να πάρει 30% με την περίπτωση. Τον βγάλω.
0: Εμείς τώρα πεις στους ανθρώπους. Πώς του ήρθε τώρα αυτό?
1: Κύριε Τάκη, αν λέτε ότι είναι καλό παιδί για μια εβδομάδα, βλέπω να παίρνει ο Νίκος συν 12%.
0: Άμα είναι έτσι, ναι, θα το πούμε για μια εβδομάδα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, όχι, είναι, όντως είναι.
0: Δεν αλλάζει άνθρωπος αυτό.
1: Δεν αλλάζει. Είσαι έτοιμος? Λοιπόν, ξεκινάω με μουσικές.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα είμαι τη μουσική σήμερα.
2: Το τελευταίο θα ξεκινήσω, έτσι?
1: Ναι, όποιο θες. Όχι, το πρώτο τελευταίο. Το πρώτο τελευταίο. Μην δημιουργείς κλίμα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε δυνατά.

0: Αυτό τώρα βέβαια είναι για τους ερωτευμένους που έχουν θέματα να πούμε. Τον πούλησε η άλλη, έμεινε αυτό στον Άσο.
1: Συνήθως έτσι είναι.
0: Γράφει τραγούδι, αυτός είναι ένας τραγουδιστής που δεν τον θυμόστε περισσότεροι. Δεν τον θυμάστε, είμαι βέβαιος δεν τον θυμάστε. Γράφτε μου εδώ, κυρία Νέγα, πού γράφουν εδώ.
1: Γράφετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber με SMS στο 6947-989-989. Τι θες να γράψουν, γιατί κάτι συγκεκριμένο.
0: Ποιος ήταν ο τραγουδιστής αυτός που ακούσαμε.
1: Λοιπόν, quiz, ποιος ήταν ο τραγουδιστής που ακούσαμε πριν από λίγο, πώς λέγεται το τραγούδι, θα πούμε.
0: Από 9.
1: Από 9.
0: Τώρα, άμα ένα μάτσο θα το βάλουν στο διαδίκτυο, θα το βρούνε. Κακό το πες.
1: Σε ρώτησε, εσύ το είπες.
0: Με ρώτησες, με παγίδευσες, δεν με ρώτησες. Το έχουν πει κι άλλοι, ναι.
1: Ό,τι και να γίνει φταίω εγώ.
0: Αυτός είναι η πρώτη εκτέλεση.
1: Ποιος είναι αυτό, ορίστε, το βοηθάς.
0: Με
1: καταλαβαίνεις τώρα.
0: Με παγιδεύεται.
1: Εμείς σε παγιδεύουμε. Λοιπόν, στέλνετε μέσα στο Viber στο 6947.
0: Ένας φίλος μου το βρήκε, ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος, εργαζόμενος είναι και αυτός.
1: Σκληρά.
0: Σκληρά. Ο Γιώργος, εργαζόμενος.
1: Μεροθούλη, μεροφάγη.
0: Το βρήκε, ναι. Ο άλλος μου λέει καλημέρα, λέω Μυτιλινέος. Όχι, δεν είναι ο Μυτιλινέος. Δεν είναι ο Μυτιλινέος. Ποιος που έχει τα.
2: Τι μετ λένε.
1: Ξέρω εγώ, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις.
0: Όχι. Ο Μυτιλινέος που έχει εδώ την εταιρεία με τα φωτοβολταϊκά.
1: Γιατί τραγουδάει.
0: Ο Μυτιλινέος.
1: Ξέρω εγώ.
0: Είναι καλή
1: αυτή. Και εγώ θα τραγούδαγα στη θέση του.
0: Έχει, βέβαια, αφού είχε λιγνητοδοχείο πάνω στα Σκόπια.
1: Θα πήγαινε εκεί. Για να
0: σηκώνει ο κόσμος εκεί.
1: Θα τραγουδούσα μέσα στο ρηχείο.
0: Αυτό που λέει ο Χαράλαμπος από τα Πετράλωνα έχει βάλει ένα γράμμα παραπάνω στο όνομά του, εκτός αν το έχετε κάνει λάθος εσείς. Έτσι. Λοιπόν, Κωστής Χρήστου. Όχι, δεν είναι ο Κωστής Χρήστου. Λοιπόν, το έχει βρει αυτός ο φίλος μου, ο Γιώργος. Ο οποίος είναι, έχει εξκαφείς αυτή τη δουλειά του.
1: Ωραία δουλειά.
0: Εξκαφείς.
1: Έχει κάνει δηλαδή το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα. Ναι, πώς είναι εξκαφείς. Τα παιδάκια με την μπουλντόζα
0: που. Το βρήκε ο Σάκης. Ο Σάκης και ο Γιώργος που μου έχει γράψει. Είναι ο Περικλής Περάκης. Ο αδερφός της Ξανθής Περάκη. Αυτός είναι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πιο δύσκολο.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις

0: Εν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Ότο Παύλα

0: www.καταλύτες.gr.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, επειδή η μέρα είναι περίεργη και σας βλέπω διατεθειμένους να μπείτε στη διαδικασία της έβρεσης.
4: Ναι.
3: Της έβρεσης. Είπαμε σήμερα 10:30 θα κάνουμε και την κλήρωση για το ταξίδι στην Αλσατία και τα λοιπά, που είναι μεγάλο. Προλαβαίνετε να στείλετε ένα μηνυματάκι. Ναι. Είναι αυτό, τα ξέρετε που θα έχει γράψει.
4: Εγώ δεν θα βγάλω.
3: Για ποιος τα έχει γράψει,
4: παιδιά, ακούστε τι λέει, ακούστε τι λέει. Λοιπόν, σας λέω εδώ με τα κολυβογράμματά μου το έχω γράψει.
3: Πού θα στείλουνε, πες.
4: Παίρνετε το κινητό σας στα χέρια σας. Γράφετε.
3: Στα χέρια σας.
4: Όχι, έχω ειδικό τρόπο που το λέω. Σου μιλάνε τώρα 20 τόσα χρόνια εμπειρία στο ραδιόφωνο. Γράφετε 989. Αφήνετε κενό. Ξεκίνησα από τα 10.
3: Ναι, εντάξει. Έχεις βγάλει τη χούντα και του Μεταξά και του Παπαδόπουλου.
4: Εύκολα. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301.
3: Επειδή πολιτικά δεν θα πω.
4: Μ' αρέσει αυτό το ταξίδι.
3: Δεν θα πω πολιτικά. Θα τα πω μέσω μουσικής.
4: Ωραία.
3: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε είναι τρεις καλλιτέχνες που τραγουδάνε. Εάν θέλετε να μου γράψετε ποιοι είναι, στο γνωστό εδώ στο Viber 6947-989-989 ή στο email. Είναι τρεις καλλιτέχνες τραγουδάνε, είναι ένας. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει μεγάλη σημειολογία και τραγουδία ήταν μια εποχή που είμαστε και εμείς πιο νέοι και τα λοιπά. Και ήταν σαν μια συμβολή σε μια διαδικασία εκδημοκράτησης του λαού μας και βεβαίως της χώρας εκείνη την περίοδο μετά τη δικτακτορία.

0: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου Διάκου 42, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.
1: Γιώργος που μου στέλνει ότι πως τα βρίσκει, το έχει βάλει στο Σαζάμ και το ψάχνει τώρα, ότι το ξέρει, ιδέα δεν έχει ποιος είναι. Και αν είσαστε μάγκες θα μου πείτε και ποιος άλλος το έχει τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, γιατί έχει σημασία και αυτό.

0: site που έχω και το έχω τώρα 15 χρόνια, 16, είναι από τα παλιότερα στην Ελλάδα, λέγεται New Post, δηλαδή νέο ταχυδρομείο, New Post, όχι Any Post. Λοιπόν, ο Παπακοσταντίνου το έχει τραγουδήσει πάλι, είναι ο Νικόλας ο Άσημος, ο τραγουδιστής που το τραγουδάει τώρα εδώ στην εκτέλεση αυτή, αυτός το έγραψε, αυτός τραγουδάει. Ζούσε επί σειρά ετών στα Εξάρχεια, ήταν μια ειδική περίπτωση, δεν ήταν ναρκωμανής, γιατί πολλοί θέλουν να το περάσουν ότι ήταν πρέζα, καθόλου δεν ήταν, ήταν εναντίον της πρέζας, πρέπει να το σημειώσω αυτό. Είχε μια σύντροφο, κάνανε ένα κοριτσάκι, την οποία στα Μπαρατσούκ την είχαν βγάλει νουνού, γιατί γύριζε ο Νικόλας, το είχα γνωρίσει εγώ, γύριζε στα Εξάρχεια, και λέγε νουνού ρε παιδιά να πάρω για το παιδί να πούμε. Τον εγκατέλειψε σύντροφος, το μεγάλωσε αυτός. Είναι, υπάρχει κοπέλα αυτή, κυκλοφορεί. Και έχω επικοινωνήσει μια φορά, έχω επιχειρήσει μάλλον να επικοινωνήσω μια φορά. Τέλος πάντων, ο Νικόλας Άσμος ήταν μια πάρα πολύ ειδική περίπτωση. Είχε γράψει πολύ ωραία τραγουδία, τα οποία τα τραγούδησε και η Αλεξίου. Κάποια από αυτά, το Παπάκι, ας πούμε, για παράδειγμα. Και ήταν εναντίον των ναρκωτικών. Πρέπει να το σημειώσω αυτό, γιατί επειδή ήταν αναρχικός.
1: Είδες πως κολλάνε στους ανθρώπους.
0: Και επειδή ήταν έτσι, καταλαβες. Ήταν ένα μέλος, ήταν διαφορετικός. Πρεζέων είναι αυτός. Δεν πάει έτσι.
1: Όχι, αλλά εντάξει, κοίταξε να δεις, δεν έχει σημασία. Πρέπει τους ανθρώπους να τους κρίνουμε από το έργο τους. Ως καλλιτέχνες τους κρίνουμε.
0: Όπως είδα τώρα αυτές τις μέρες αυτή την ιστορία με Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλοι οι αναρχοί αυτοί που σκοτώνουν ανθρώπους.
1: Όχι.
0: Δεν είναι όλοι οι αντεξουσιαστές αυτοί που πάνε και σκοτώνουν ανθρώπους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί κάποια στιγμή είναι περίεργο να το. Με ενοχλεί αυτό το πράγμα που τα βάζουν. Ήμουν γείτονας, λέει ο Μάκης, με τον Άσημο Καλλιδρομείου 53. Σωστά. Το τραγούδισε επίσης ο Παπακοσταντίνου, ο Μιχάλης το βρήκε, ο Νίκος το βρήκε. Επίσης ο Γιάννης το βρήκε, είναι στο άλμπουμ το ξαναπέσα. Αυτά τα τραγουδία Γιάννη τα είχε, είναι το Άσημο λέει ο Φίλιπ, τα είχε τραγουδήσει σε κασέτες, τις οποίες πουλούσε ο ίδιος στα Εξάρια, έτσι τον γνώρισα εγώ.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν τον ήξερα και
1: ψηρικάς
0: εγώ τώρα και, και στις εποχές είμαστε και εμείς σε άλλη φάση.
1: Ναι.
0: Ένα παλιό αμπέρχον, ένα τζιν, κάτι άρβλα είχα πάρει από το μοναστηράκι.
1: Εγώ ακόμα έτσι δίνω,
0: ναι,
1: αλλά
0: τέλος καλά, εντάξει, εσύ μπορεί να αλλάξει τώρα στα γυράματα. Ο Παπακοσταντίνου βέβαια, ο Γκαϊφίλιας δεν το ξέρω αν το έχει πει. Δεν το ξέρω, ξέρω για τον Παπακοσταντίνου, σίγουρα το έχει πει. Ο Άσημος λέει Σοφία, ο Άσημος λέει ένας άλλος φίλος. Η Νέλη επίσης το βρήκε. Ο Καλογιάννης με τίποτα, αδερφέ, δεν είναι ο Καλογιάννης. Ο Άσημος το βρήκα, ούτε ο Σιδηρόπουλος ο Παύλος είναι, τον οποίον πάρα πολύ άκουγα και μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το βρήκατε όμως και αυτό με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, γιατί σας βάζω εύκολα. Σας βάζω εύκολα. Σήμερα.
1: Συνεχίζει με μουσικό διαγωνισμό.
0: Κοίταξε, δεν θέλω να πω για πολιτικά, βαρέθηκα μου. Βαρέθηκα τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Βαρέθηκα.
1: Αν τα είχαν βαρεθεί και οι πολιτικοί οι ίδιοι.
0: Βαρέθηκα
1: δηλαδή, και λέγανε εντάξει, τώρα αυτά είναι βαρετά, ας πούμε, να είμαστε στην ίδια κατάσταση συνεχώς, να συζητήσουμε για κάτι άλλο. Νομίζω θα ήταν πολύ πιο άμεση και μεγαλύτερη η σχέση του κόσμου με την πολιτική.
0: Ναι, εγώ κοίταξα, το θέμα. Με την πολιτική είναι το εξής. Γυρίζουμε όλοι γύρω-γύρω από
1: τους εαυτούς μας.
0: Είναι ένας σκύλος που κυνηγάει την ουρά του. Αυτό είναι. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης, λέει αυτά που θέλει να πει. Έχω συνηθίσει. Δηλαδή, και σε πιάνει και ανοσία και δεν το καταλαβαίνω. Όταν βρίζεις συνέχεια κάποιον, στο τέλος τον διαφημίζεις.
1: Βέβαια, γιατί ακούγεται το όνομά του, αυτό που λες δεν δίνει κανείς σημασία σε αυτό που λες.
0: Δεν δίνει κανείς σημασία σε αυτό που λες. Μητσοτάκης σου λέει μπήξε. Την άλλη μέρα ξανά. Μητσοτάκης. Έκανα μία πρόταση. Την οποία θα την επαναλάβω, εάν έχουν μυαλό στο Πασό. Μία πρόταση έκανα. Επικοινωνιακή, δωρεάν. Δωρεάν, πρόσεξε.
1: Αυτά τα δωρεάν
0: δεν
1: μ' αρέσουν. Όχι.
0: Δεν σ' αρέσουν.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, αν μου τηλεφωνούσε όμως ο Νίκος.
1: Σου τηλεφωνεί αφού το ξέρω.
0: Καλά άλλο αυτό, εντάξει. Αν μου τηλεφωνούσε να μάθει για την πρόταση, όχι γενικά. Εάν μου τηλεφωνούσε λοιπόν. Εδώ σας θέλω γάτες, δύο τραγουδίστριες, δύο τραγούδια, ρίχτω.

0: Λοιπόν, είναι η Άλκης Πρωτοψάλτη, η Δήμητρα Γαλάνη. Γαλάνη δεύτερη φωνή, λέει ο Χρήστος Πρωτοψάλτη. Γαλάνη σωστά, Γαλάνη και η Πρωτοψάλτη, λέει ο Νίκος. Έλα, διάβαζε κανένα, χρυσή μου γυναίκα.
1: Τι να
0: Βαλκάνη
1: πω,
0: στον αρέα. Χαίρομαι να λέει, κάνει κανένα κομπλιμέντο στην κυρία Νέγκα, γιατί την ακούω πεσμένη. Είναι καλά, έτσι νομίζω.
1: Ο Γιώργης λέει Πρωτοψάλτη Γαλάνη, μέσα έπεσε. Σε live μας γράφει εδώ ο Μάικ. Το έχουν μιξάρει με το 12. Από live είναι η.
0: Ναι, από live το έχω δει το πρόγραμμα.
1: Πρέπει να ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Το έχω δει. Γατάκια, λέει Γαλάνη. Καλημέρα,
1: Πρωτοψάλτη Γαλάνη, γατάκια, Γαλάνη, Πρωτοψάλτη. Και βάζουν, λέει. Και βάζουν και λίγο καρβέλα, μας γράφει εδώ.
0: Ναι.
1: Όχι Βύση, το είπαμε.
0: Έχει απαντήσει ο Μάικο Παπαδάκη σωστά, ο Γιώργης Γοργόνα σωστά. Η Άλκηστη είναι για μένα από τις ωραίτερες γυναίκες. Η Άλκης της. Η ομορφιά της είναι στην ψυχή της και στη φωνή της. Πρωτοψάλτη Γαλάνη, λέει η Ρούλα. Άρχισε Πρωτοψάλτη Δήμητρα Γαλάνη, λέει ο Όμερ. Και αυτό το τραγούδι, κύριε Χατζή, θα σας αρέσει. Λοιπόν, Πρωτοψάλτη Γαλάνη. Ναι, εντάξει, χαμός. Είστε. Λέει από το 2019 δεν υπάρχουν εξάρχεια. Υπάρχει ένα δεύτερο κουκάκι με δύο δημιουργίες μόνη μας πλατεία. Εντάξει. Σωστό. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα. Γίνεται της κακομοίρας. Θα βάλω κι άλλο, όπως τώρα θα σας βάλω δύσκολο τώρα. Έτσι, θα βάλω διαφημίσεις. Και κυρία Νέγκα, θα βάλουμε διαφημίσεις, κυρία Νέγκα.
1: Να βάλουμε διαφημίσεις.
0: Η Άλκηστη, η Θεά.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Έχει τραγουδήσει από το ρο, την έχω συναντήσει στους Δελφούς, πιτσιρικάδες, νέα, πολύ νέα, με τον Ηλία Ανδριόπουλο.
1: Mm-hmm.
0: Θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες και άλλα τέτοια. Την έχω συναντήσει εκεί, στα πρώτα της βήματα. Πραγματικά από τότε αυτή η γυναίκα έμεινε στην ψυχή μου.
1: Γιατί τραγούδησε
0: σε ένα γήπεδο, ναι, είναι θέατρο στους Δελφούς, δεν είναι αρχαίο θέατρο, είναι γήπεδο, αρχαίο δηλαδή, και τραγούδησε εκεί, ήταν το κλίμα τέτοιο, οι ελιές, τα δέντρα, όλα αυτά, και βγαίνει αυτή η θεάρα.
1: Είναι φοβερή.
0: Έτσι, λοιπόν, για να σκάσουν οι εχθροί που τα λένε.
1: Εδώ λένε, βάλε λέει λίγο σκάρλα με κλαρίνο.
0: Ναι, όχι, δεν έχει σκάρλα, σήμερα
1: δεν είναι.
0: Σήμερα είναι αλλιώς. Λοιπόν, μη μου λέτε τι να βάλω, γιατί το ξέρετε. Θα βάζω αυτά που μ' αρέσουν κυρίως εμένα, όχι στην κυρία.
1: Εγώ δεν
0: είμαι. Γιατί η κυρία είναι του.
1: Όχι μόνο,
0: μωρέ.
1: Όχι. Θα βάλω κι εγώ ένα τραγούδι που μ' αρέσει.
0: Να βάλεις κι εσύ ένα τραγούδι που σου αρέσει. Εσύ, ναι, βάλε μας λίγο Μπαχ. Έλα, βάλε διαφημίσεις.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και ρωτάει ένας φίλος, το έχετε ρίξει στο καλλιτεχνικό λυσίμα, σας άφησα. Στο καλλιτεχνικό λέει ο Γιάννης ο Μαρδάκης, λέει το εξής: κυρία Νέγκαλη, θα θέλατε να μας κάνετε ένα top 3 των αγαπημένων σας σκηνοθετών?
1: Α, ναι, εντάξει, αυτό μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, είναι
0: Σπίλμπεργκ
1: θεωρώ ότι έχει διαμορφώσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, δεν είναι δηλαδή...
0: Όχι.
1: Τι να πω, θα πω Σκορτσέζε.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορείς να μην πεις για τις εικόνες και
0: όχι,
1: για
0: όχι,
1: τα...
0: Όχι.
1: Τι άλλο να έβαζα. Θα βάλω και ένα πολύ κουλτουριάρι. Δεν είναι στο top 3 ακριβώς, αλλά θα βάλω και Γκας Βαν Σαντ.
0: Εντάξει, εδώ θα πάω να βρεις το.
1: Όχι, όχι. Ναι, θα σα αρέσουν.
0: Να πάτε, κόψτε τις φλέβες σας μαζί. Ναι, ναι. Δεν λέω εσύ, τον Τάσο. Είναι καλλιτεχνική φύση. Τι με κοιτάς, παιδάκι μου? Λοιπόν, να πας στο Δημήτρη Ταμίμης Δανίκας, πολύ δυνατός. Ό,τι προτείνει δεν πάω, το έχω ξαναπεί αυτό. Το έχω πει στον ίδιο, δεν?
1: Όχι, εντάξει, είναι και μερικά που είναι καλά.
0: Ναι, σπάνια.
1: Ας πούμε τώρα, όταν σου λένε να πεις στους αγαπημένους, μπορείς να μην βάλεις Hitchcock. Πήγα και είδα το ψυχό πριν από 2 εβδομάδες και κρατάει ακόμα. Μου ταιριάζει, γι' αυτό πήγα και το είδα. Ας πούμε αυτή η ταινία. Τη βλέπεις και λες. Είναι ορισμένα πλάνα φωτισμένα, είναι κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γίνει σήμερα. Δεν μπορείς να μην βάλεις τεράστιους.
0: Ένα συγκρότημα, δεν θα βάλουμε τώρα, κάποια στιγμή θα βάλουμε, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο για μας, για τη γενιά τη δικιά μας, άλλαξε τον τρόπο συμπεριφοράς και στην κυριολεξία ήταν μια φοβερή επανάσταση της εποχής. Είναι οι Beatles.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Συμφωνείς, Τάσο? Ήταν η επανάσταση.
1: Η επανάσταση και οι μουσικές διάνοιες.
0: Δεν πήγαινε γυναίκα σε μπαρ πριν από αυτούς, το καταλαβαίνεις? Και όταν ήρθανε αυτοί και αλλάξανε και απελευθερώθηκε, ναι, ο κόσμος, δημιουργήθηκε άλλο κλίμα στην, ναι, κοινωνία. Τέλος πάντων, θα βάλω ένα τραγούδι τώρα και θέλω να... Ταιριάζει και με την εποχή. Αυτό έχει... αυτό αν έχει πολιτική σημασία.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό αν έχει, παιδιά, αυτό το τραγούδι έχει πολιτική σημασία. Θα σας πω μετά πώς και τι, λεπτομέρειες, αλλά θα μου πείτε ποιος το τραγουδάει. Ποια το τραγουδάει. Ποια το τραγουδάει.
1: Okay.
0: Ποια το τραγουδάει. Ορίστε.

0: Είναι ο Ζαμπέτας, ναι, το βρήκατε. Όχι σχεδόν, είναι η Μπέμπα Μπλάς αυτή που το τραγουδάει. Μια μορφή διαφορετική εκείνη την εποχή. Μπέμπα Μπλάς ήταν και πολύ ωραία γυναίκα, φανταστική ήταν.
1: Διάβασα για τη ζωή της, γιατί εσύ με κίνησε στο ενδιαφέρον. Αυτή είχε ζήσει πολύ απελευθερωμένα για την εποχή, αλλά πρέπει να ήταν πολύ καλή τεχνάρα για να ζήσει κανονικές καταστάσεις. Και ίσως από ό,τι κατάλαβα, αυτό τη στήχησε και στο να γίνει πρώτη τραγουδίστρια.
0: Ήταν όμως φωνάρα, και αυτό το τραγούδι είναι για μια σπενταράς νιάτια. Είναι η συγκεκριμένη ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί Φωτίου, ο Λινέος, πάντα μαζί αυτοί, ο Μιχαλόπουλος, ο Μπάρκουλης, ο Νικήτας Πλατής, ο οποίος παριστάνει τον πατέρα της που υποτίθεται έγραψε το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Μια πολύ έτσι, δεν είναι από τις πολύ καλές, αλλά μια έτσι συμπαυτική ταινία, θα έλεγα, βλέπετε δηλαδή. Ναι. Η Τζέννη το βρήκε, εδώ ένας άλλος φίλος που δεν λέει το όνομα του, το βρήκε. Μου πειράζει την Αφιναίδα, είναι η Μπέμπα Μπλάτς, λέει η Ρούλα.
1: Η Ζέτα, τη διαβάσαμε τη Ζέτα, η Αλέξη.
0: Η Νέλη τον πήρε, ναι. Δεν είμαι σίγουρος, η Γκρέι δεν είναι η Γκρέι. Κυριάκος, λέει η Μπέμπα Μπλάτς, καλημέρα σας.
1: Αλεξάνδρα, έπεσες μέσα.
0: Ο Φάνης το βρήκε.
1: Άκου τι λέει όμως τώρα, η Αλεξάνδρα λέει Μπέμπα Μπλάτς, αλλά στην ταινία το λέει η Μαρία Δουράκη. Λες.
0: Δεν όχι, ξέρω, όχι, όχι, όχι, όχι,
1: Μπέμπα Μπλάς.
0: Αυτή η εκτέλεση είναι Μπέμπα Μπλάς, δεν ξέρω το λέει Μαρία Δουράκη.
1: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος, δηλαδή, όχι Κόπολα, και βέβαια Κόπολα, και μάλιστα έχω αρχίσει και ξαναβλέπω ταινίες, και εκεί νομίζω όταν τις ξαναδείς, και Μπράιν Ντε Πάλμα, Σκάρφεϊς, και κάτι άλλο μου αρέσουν, κάτι τρελικά, την Γκασπάρ Νοέ και τέτοια, αλλά αυτά είναι, ας το τρώθουμε, κοροϊδεύει ο Τάκης.
0: Δεν είναι αυτή που μου λες, άλλος την πάτησε. Σας προτείνω, λέει, ένα καλό
1: ψυχοθεραπευτή
0: σου σήμερα.
1: Μπορώ να το διαβάσω αυτό.
0: Από τα πολιτικά.
1: Σου προτείνω ένα καλό ψυχοθεραπευτή, σου γράφουν, για την αποχή σου σήμερα από τα πολιτικά.
0: Εντάξει, okay. Να σου πω κάτι, μεταξύ μας το χρειαζόμαστε τώρα αυτές τις μέρες. Καλά κάνεις και μου το λες.
1: Εγώ νομίζω ότι σήμερα είναι η υγιέστερη ημέρα αφού βάζουμε μουσική.
0: Όχι,
1: άλλες μέρες είναι που έχουμε.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Να σας πλακώσω τώρα πρωί-πρωί, Παρασκευιάτικα, που θέλετε να πάτε να κάνετε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο με τη δημοσκόπηση. Την είδα, την ακούσατε, την ξέρετε, τα είπα και χτες. Okay. Βγήκε ο Ανδρουλάκης, έκανε συνέντευξη. Βγαίνει ο κι του Τσίπρα, λένε άλλα γι' άλλα. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, τάζει. Εντάξει, θα γίνει τώρα, θα δημοπρατηθεί η ψήφος. Ακούστε, αυτό που σας λέω το πιστεύω. Βαθιά το πιστεύω, και φαντάζομαι το πιστεύετε και εσείς. Δεν γίνεται. Θα δημοπρατηθεί η ψήφος. Δηλαδή,
1: πάντα δεν δημοπρατείτε.
0: Τώρα παρά είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Σου λέει ο άλλος, κοίτα εδώ, εγώ σου δίνω αυτό.
1: Ναι.
0: Α, σας δίνει αυτό, ψίχουλα. Εγώ σας δίνω αυτό συν 15% αυτού που σας δίνει ο άλλος.
1: Έβλεπα εχθές.
0: Καλά, αυτό έπρεπε να το κάνουν αυτό. Και έχει πλάκα το Πασόκ, με συγχωρείτε.
1: Την εκπομπή σου έβλεπα.
0: Που λέει το Πασόκ. Με το είχαμε πει εμείς. Έχετε πάλι στην Νέα Δημοκρατία, ρε παιδιά. Εντάξει.
1: Έβλεπα εχθές αυτή την κυρία που είναι η τομεάρχης.
0: Η
1: παιδείας. Που σου έλεγε ότι είναι θέμα. Ναι, πολύ. Σου έλεγε είναι θέμα προτεραιοτήτων να πληρώσουμε καλύτερα τους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι από πού θα
0: δεν
1: τα
0: μου απαντούσε,
1: πάρεις για να έχεις προτεραιότητα.
0: Πρόσεξε, τη ρώτησα 5 φορές και της έλεγα για την παραπαιδεία. Η φροντιστηριακή παιδεία μου λέγει. Όχι, της λέω, η
1: παραπαιδεία. Δεν
0: παραπαιδεία,
1: ήθελα να το πει.
0: Της λέω, η αριστερά παγίως το έχει καταγγείλει αυτό χρόνια ολόκληρα για την παραπαιδεία. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που λες για την Μπέμπα Μπλάτς είναι κάπως έτσι. Είναι ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι το είχε πει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη Λένα τη Βασιλάκου. Θα εκφωνήσει το βελτίο ειδήσεων αυτή την ώρα, για να έχουμε και την ενημερωσή μας σωστά, γιατί σήμερα τα φορτώσαμε στον Κόκορα. Πάνω στη μουσική, και νομίζω ότι η μουσική είναι ο καλύτερος τρόπος για να μιλάμε με τους ανθρώπους. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών λόγω και τροχιού ατυχήματος νωρίτερα. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιάς. Εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο της Ραφίνας με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατοίκων, με έτοιμα να δοθεί λύση στο ζήτημα του λιμανιού. Δεμένα μέχρι τις 6 αύριο το πρωί θα παραμείνουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της απεργίας των αυτεργατών, παρότι κρίθηκε παράνομη από το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιός. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει εκτάκτως η C-Jet στα προγραμματισμένα για σήμερα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα. Η αντιτρομοκρατική επιχειρεί να ανασυνθέσει το δρομολόγιο των δραστών πριν και μετά τον μπαράζ της τριπλής φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον μία μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες έχει εντοπιστεί, ενώ πηγές αναφέρουν πως ελέγχονται για αποτυπώματα ή DNA υπολείμματα μονωτικής ταινίας ενός εκ των τριών εκρηκτικών μηχανισμών. Στο κάδρο των ερευνών και τέταρτο άτομο. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε σε συνέντευξή του σε ιστοσελίδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε λίγη ώρα θα επισκεφθεί το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός διακομίστηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος Άγγλος, ο οποίος στις 5 τα ξημερώματα έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονόπλευρη πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία, προσθέτοντας ότι δεν ήταν εκεί για εμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον επομίζεται δυσανάλογο οικονομικό βάρος για την άμυνα της συμμαχίας, χωρίς όπως υποστηρίζει να αποκομίζει ουσιαστικά ωφέλη, και συμπληρώνει ότι είναι γελίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν μονομερή σχέση στήριξης με το ΝΑΤΟ. Στον Εύρο συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Η συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, ανέφερε η Kimberly Guilfoyle, πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, στη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε χθες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η κυρία Guilfoyle υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, έκανε ειδική μνήμα στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, ενώ μίλησε για την απόκτηση των F-35 από την Ελλάδα, τονίζοντας ότι ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας εντός του ΝΑΤΟ. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων η βουλευτής των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η πρωτοβουλία στρέφεται κατά της κοινοποίησης που απέστειλε η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο για την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ. Η κυρία Τάιτους υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Άγκυρα θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένως απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο Ζεφύρι. Οι συλληφθέντες διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, αποκομίζοντας πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομία. Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε στο σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ενός τράπερ, ενός μοντέλου επιχειρηματία, ενός influencer και ακόμη ενός ατόμου για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 9 απόψε Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ, στους 16 προκρίθηκαν η Ελβετία που κέρδισε 2-0 την Αλγερία, η Πορτογαλία αφού νίκησε την Κροατία 2-1 και η Ισπανία που επικράτησε 3-0 της Αυστρίας. Η εθνική μπάσκετ ανδρών έχασε 73-66 εκτός έδρας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον τρίτο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά τη νίκη της με 2-1 σετ επί της Καμίλα Ραχίμοβα. Αύριο θα αναμετρηθεί με την Τζάσμιν Παολίνη.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Καιρό σήμερα στην Αττική, έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νάγκα.

0: Λοιπόν, ήρθε και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνόπουλε. Ναι, Παρασκευούλα.
1: Όχι μόνο ζάχαρη, και αδειούλα.
2: Και αδειούλα αρχίζει από σήμερα.
1: Σε κάτι ώρες.
2: Πάρα πολύ ωραία, να τη χαρείς, να
1: την καλημερίζεις.
2: Να μην συμβεί τίποτα πρόκειται.
1: Χτυπά ξύλο.
2: Χτυπά ξύλο.
3: Σε μένα σκάνε αυτά.
2: Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, μια πάρα πολύ έτσι αξιολογή, να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο με τις μουσικές που κάναμε τώρα, γιατί ήρθε ο Αντωνόπουλος, δεν καταλαβαίνεις αυτά, θα μιλήσουμε για πολιτική.
1: Για μουσικούλα.
0: Δεν είσαι για έτσι, αυτά είναι δικά μου θέματα.
1: 7.000 δίσκοι είναι.
0: Θα μιλήσουμε για τη ζωή Φυτούση, θα πω. Βάλε αυτό το τραγούδι που σου είπα. Άκου, Αθηναίδα, έχει σημασία. Βάλει λίγο να ακούσει και η εταιρεία. Είναι Σταύρος Ξαρχάκος που κάνει τον ντεμπούτο του στην ταινία Το Ταξίδι, όπου είναι η μοναδική φορά που πρωταγωνίστησαν ο Κούρκουλος με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είναι δραματική ταινία. Δεν υπάρχει άλλη, δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ άλλοτε. Είναι η μοναδική ταινία που εμφανίζονται μαζί και είναι το μουσικό ντεμπούτο του Σταύρου Ξαρχάκου. Ρίχτο.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μας τώρα και ο Αντώνης Αντωνόπουλος, όπως είπαμε. Εδώ συνέδευσε χθες ο
1: Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Για πάμε να μας πεις δύο κουβέντες για αυτή.
1: Κοίταξε να δεις, ο Ανδρουλάκης αυτό που κάνει τις τελευταίες μέρες και θα δώσει έμφαση και θα το κορυφώσει σε 6 Ιουλίου είναι τα εθνικά θέματα. 6 Ιουλίου θα είναι η εκδήλωση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και θα είναι εκεί, όπως το έχουμε πει, πρώτο το έχουμε πει εδώ, θα είναι Γιώργος Παπανδρέου και Βάγγελος Βεντζέλος μαζί. Και με την ιδιότητά τους κυρίως, όχι μόνο τον πρώην Προέδρο.
0: Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών. Θέλει να δώσει έμφαση στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική, γιατί όμως, και για ένα άλλο θέμα, γιατί θέλει να βάλει σε αντιπαραβολή τις αστοχίες, όπως λένε, που έχει κάνει στην εξωτερική πολιτική ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή θέλει αυτά τα δύο, δηλαδή να δείξει τη θεσμικότητα που διακρίνει το ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις τις οποίες καταθέτουν ή τις θέσεις, και ταυτόχρονα να υπενθυμίζει τα φάουλ που έχουν γίνει κατά τη γνώμη τους όταν ήταν διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα είναι αυτό το κομμάτι. Τα άλλα θέματα τα οποία... Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει τη σημασία του από τη χθεσινή συνέντευξη ήταν η επιμονή του ότι όχι με μία ψήφο νίκη, αλλά όμως ότι ο στόχος είναι η πρώτη θέση. Γιατί σου λέει ότι εγώ θέλω πολιτική αλλαγή, και πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία ή σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Άρα για να γίνει πολιτική αλλαγή πρέπει να χάσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς θα χάσει αφού έχει 10%?
1: Αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό θα το παλέψει στις κάλπες. Η κάλπη δεν είναι δημοσκόπηση, σου λέει το
0: 30 ακόμα για να...
1: Εντάξει, ανεβαίνει. Έχει τσιμπάει κι άλλο. Και στην τελευταία δημοσκόπηση που είχε δεν πήρε μια μονάδα παραπάνω ακόμα η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία πήρε δύο.
1: Δύο στην τελευταία.
0: Και δύο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Και αυτός δεν πήρε τίποτα.
1: Δεν πήρε.
0: Έμεινε ακούνητος εκεί.
1: Διψήφι.
0: Μάλιστα το παιχνίδι παίζαμε στα ρωτάκια. Αυτό παίζουμε.
1: Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει.
1: Δικαίωμα.
2: Το ΠΑΣΟΚ όμως είναι περίπου, έχει το 1/3 ας πούμε της δύναμης, αν μπορούμε να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι το οποίο είναι έγκυρο, είναι στο 1/3 της δύναμης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, δημοσκοπικά.
2: Δημοσκοπικά πάντα. Εγώ δεν ξέρω καθόλου
1: είναι,
2: γιατί.
1: Εκεί σου λέει.
2: Το βράδυ των εκλογών βγαίνουν οι δημοσκόποι και λένε εμείς τα λέγαμε, αλλά δεν τα ξέραμε, αλλά δεν τα είχαμε εκφράσει.
1: Ναι. Λοιπόν, το άλλο που έχει μια σημασία πάνω σε αυτή την επιμονή για την πρωτιά έχει να κάνει με μια τύπου αμφισβήτηση που εκφράστηκε την περασμένη εβδομάδα από δύο στελέχη. Δηλαδή, ο ένας ήταν ο Χρήστος Κακλαμάνης, η άλλη ήταν η Νάντια Γιαννακοπούλου. Που σου είπαν ότι εμείς πριν σαφώς, όχι εμείς πριν σαφώς, σαφέστατα το είπαν, ότι εμείς λέγαμε νίκη και με μία ψήφο, αλλά δεν είχε βγει ο Τσίπρας ακόμα.
0: Ναι, το είπε και σε μένα αυτό ο Χρήστος Κακλαμάνης στην εκπομπή. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Ο Χρήστος, για τον κόσμο που δεν ξέρει, ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι στο νομικό επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη και είναι ο γιος του Απόστολου Κακλαμάνη.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.
0: Θα δούμε τώρα, είναι λίγο πολύπλοκο. Εντάξει, αυτό το οποίο περνάει το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολο να το αναλύσει κάποιος. Γιατί ενώ έχει το brand name, είναι ένα δυνατό όνομα.
1: Και με ρίζες, βαθιές ρίζες.
0: Όταν παραλλήλως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε διαφημίσει από αυτήν εδώ την εκπομπή, το λέω έτσι. Έχει πρόγραμμα, έχει προτάσεις και δεν περπατάει. Και δεν περπατάει γιατί. Γιατί ας πούμε χτες είχα τον γραμματέα του κόμματος στην εκπομπή.
1: Το Βαρδακαστάνη.
0: Περίμενε. Τον ρωτάω λοιπόν. Από μου λέγει αυτό η Νέα Δημοκρατία, μπήρει, δώσε, μπήξε, κάνε. Εντάξει, οκ, okay, να τους καταδαφίσουμε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ θέλω να γίνει τον μπάχαλο, αλλά αυτό πρέπει να έχει ένα μπλουζουλίδι. Πώς δηλαδή, και του λέω, η σύνταξη, η κατώτερη, πόσο πρέπει να είναι. Δηλαδή, εντάξει, ένα λεπτό δηλαδή, κάπου πρέπει να λένε και μια απάντηση. Α, θα σας παραπέμψω σε μια εβδομάδα. Τι μια εβδομάδα, τώρα ήρθες εδώ. Θα περιμένω εγώ μια εβδομάδα. Περιμένει αυτός που ακούει σε μια εβδομάδα να του πεις εσύ πώς θα είναι η σύνταξη. Ρωτάω την κυρία του Τσίπρα.
1: Του Τσίπρα, τι σε λέει.
0: Που ήταν η κυρία
1: Λαλιώτου.
0: Λαλιώτου, ναι, που είναι στην παιδεία. Και της λέω, okay, πόσο πρέπει να πάρει ένας καθηγητής, Χριστιανή μου, αφού μου λες ότι πρέπει να τους ενισχύσουμε, θα το αναλύσουμε και. Δηλαδή, εντάξει. Αν δεν πούνε νούμερα, δεν έχει κανένα νόημα να του συζητάω.
1: Για να πούνε
0: διότι
1: νούμερα,
0: σήμερα η κυβέρνηση κρίνεται και καλώς κρίνεται αυστηρά. από αυτά που δίνει. Ωραία, θα έρθεις και εσύ λοιπόν να μου πεις τα δόσεις.
2: Να πω κάτι. Λένε επίσης και το τονίζουν.
0: Δεν μέσα, πρέπει σωστό αυτό που
2: μέσα,
0: λέω.
2: Ναι, απόλυτα. Ναι. Μέσα στο δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε. Άρα πρέπει να τα πάρεις από κάπου αλλού.
0: Και
2: να τα δώσει εκεί που θεωρείς ότι πρέπει να τα δώσεις. Και αυτό όμως πρέπει να το εξηγήσεις. Ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα κόψω από την άμυνα. Ότι εγώ θα κόψω. Πού άλλο, πού μπορείς να κόψεις?
1: Από τον πολιτισμό, από τον αθλητισμό.
2: Θα κόψω λοιπόν από εκεί, ναι. Γιατί αυτό το περιθώριο υπάρχει. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο.
0: Όχι,
2: έτσι. Και θα δώσω στους εκπαιδευτικούς. Για να το καταλάβει, γιατί όταν λες θα δώσω και λες ότι θα το κάνω ώστε να μην υπάρχει δημοσιονομικό πρόβλημα. Πρέπει να εξηγήσεις πού είναι πολλά και πού πρέπει να πάρεις από τα πολλά και να βάλεις. Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Και αυτά που λένε περί αναθέσεων, εντάξει, είναι τα λεφτά, σωστά κάνουν και το λένε, αλλά εμείς δεν έχουμε παρέμβαση σε αυτές, δεν έχει σημασία. Δεν είναι τα ποσά τέτοια που να λύνουν το πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Όπως θυμάμαι παλιά, αν θυμάσαι εσύ, Αντώνη, κυρίως, που λέει, αυτή είναι καινούργια νέα κοπέλα.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, είμαι νέα κοπέλα.
1: Διάβαζες τότε, ρε παιδί μου. Διάβαζες.
0: Πρόεδρος στο Πανεπιστήμιο, στην Αμερική.
2: Αυτό με έφαγε.
1: Διάβαζες.
0: Καθώς ήμουν και διάβαζες.
2: Αν ήμουν λίγο πιο τσαχπίνα τώρα, δεν θα σας είχα ανάγκη και τους δύο, αλλά τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, θα ήμουν σε πάνελ τώρα εγώ και ξέρεις τι ώρα θα πέρναγα. Σε πάνελ προϊσταμένη. Να μην έχω μυαλό, να είμαι πιο πεταχτούλα, τέλος πάντων.
0: Ωραία, καλά είσαι.
2: Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
2: Όχι, εννοώ γενικά.
0: Α,
2: ναι, ναι, δηλαδή να μην έχει. Ναι, αυτό. Να ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Ποιο τραγουδάει τι, τι λιόλιου και τέτοια.
0: Να κάνουμε με τι εκπομπέ των άλλων. Ναι.
2: Ω, τέλεια.
1: Καλά,
2: αυτό,
1: είναι το
2: πλάκα. Αυτό έχει πλάκα. Αυτό είναι
1: το πολύ καλύτερο.
0: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα με κόψατε.
1: Έλεγες.
0: Τι να πω
1: ότι.
2: Σιγά μου, 100 εκπομπέ. Μιλήσαμε και 30 δευτερόλεπτα για μένα.
0: Όχι, καλά κάνεις και το λες.
2: Καμιά φορά βγαίνει κανένας καλεσμένος και λέει ένα κομπλιμέντο, εντάξει.
0: Όχι, καλά κάνεις και μιλάς για σένα για να καταλάβει ο κόσμος την ποιότητά σου.
2: Βάζεις τη μουσική σου. Λες τις απόψεις σου. Εγώ μόνο σιγοντάρω. Άσε να πούμε και κάτι καλό. Τι λέγαμε. Και εγώ μπερδεύτηκα. Δημοσιονομικό περιθώριο. Για Πασόκ.
1: Για
2: το Πασόκ. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πρέπει να δώσουν νούμερα. Όχι, πρέπει να δώσουν νούμερα.
1: Να δώσουν νούμερα.
0: Νούμερα.
1: Υπάρχει ένα θέμα με τα νούμερα, επειδή έχουμε μπλέξει γενικώς σαν χώρα. Δηλαδή,
0: όχι. Δεν έχουμε μπλέξει καθόλου. Δεν έχουμε μπλέξει. Θα πούνε πόσο θα δώσουν.
1: Με τα νούμερα, τα πραγματικά νούμερα, τα ξέρει αυτός που είναι κυβέρνηση.
0: Γιατί αυτό και τότε τι λένε.
1: Λοιπόν, το σου λένε κατά προσέγγιση.
0: Γιατί όταν θα.
1: Μα τώρα τι.
0: Εγώ κατά προσέγγιση ψηφίσω, ρε μεγάλε.
1: Μα τι γίνεται τόσα χρόνια.
0: Ωραία, τι είναι αυτός, ρε.
1: Όταν αλλάζει η κυβέρνηση, δεν έρχεται ο άλλος και σου λέει παρέλαβα καμένη γη.
0: Καλά, εντάξει, αυτό πέρασε.
1: Πώς πέρασε.
2: Ναι, αυτό πέρασε, γιατί τώρα είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Έτσι. Σου λέει τόσο. Ναι. Αυτά τα λεφτά έχει μέσα.
1: Όχι, εδώ τώρα πρόσεξε τι γίνεται. Τόσο. Εδώ τώρα έρχεται ο άλλος και σου λέει: εγώ σου δώσα ένα μαξιλαράκι. Πόσα ήταν, 30 τόσα δις.
2: Ναι.
1: Ναι. Έρχεται μετά και
0: όχι,
1: σου λέει:
0: δεν είναι 30 τόσα δις. Είναι λάθος αυτό. Άμα τρώτε το χάπι, να το πίνετε ολόκληρο.
1: Να,
0: όχι μισό λεπτό.
2: Λοιπόν,
0: ήτανε τα 22 δις είναι δάνειο. Δεν ήταν μαζεμένα από τον κόσμο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Άρα το μαξιλάρι δεν είναι τα 34 δις, τα 22 είναι.
1: Λοιπόν, να τα. Είδες πώς μαζεύονται τα νούμερα τώρα, πόσο κόβονται κατευθείαν. Μπράβο, λοιπόν. Τώρα, πρόσεξε. Έρχεται ο άλλος λοιπόν και σου λέγω δεν ήξερα. Γιατί μου έλεγε ο άλλος.
0: Αυτά δεν είναι αυτά που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη, να το εξηγήσω. Τα 22 δις ήταν το δάνειο για να έχεις καβάντζα οπωσδήποτε και τα λοιπά, το οποίο απαιτείται από τους ξένους. Τα υπόλοιπα μπορούσε να τα διαθέσει. Εμένα μου είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ήταν λάθος που δεν κάναμε κινήσεις τότε με τα λεφτά που περισσεύανε να δώσουμε στα λαϊκά στρώματα κάποια χρήματα. Δεν έπρεπε να το έχουμε κάνει.
2: Νομίζω ότι και το να μειώσει τον έμφυα ήταν κάτι που θα ήθελε να το είχε κάνει ο.
0: Όχι, ήθελε.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δεν είχε οι άνθρωποι που είχε δίπλα του. Όπως κάθε πρωθυπουργός.
2: Πρέπει κάποιος να σου βρει τα λεφτά.
0: Ο κάθε πρωθυπουργός έχει διάφορους οι οποίοι τον καταστρέφουν ή τον απογειώνουν. Mm. Ο Κώστας Καραμαλής είχε τον αλογοσκούφι. Με αλογοσκούφι σε όνομα πού να πας. Η σκούφια του αλόγου, δηλαδή αλογοσκούφις. Πού να πας αλογοσκούφις. Πού να το πεις ότι σε λένε αλογοσκούφι και να προοδεύσεις. Καθηγητής στα ΤΕΗ. Λοιπόν, άι στην ευχή, εντάξει.
3: Next
0: party. Next party.

0: πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Ρέδιο στους 989 και
1: εδώ έχω πάρει μηνύματα περί Τσαχπινιάς. Μη με φημώνετε.
0: Νομίζω δεν τα έλεγα. Εντάξει, νομίζω ότι μη φημώνετε την Αθηναίδα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται αφιερώνει για Τσαχπινιά. Είσαι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη γυναικεία δημοσιογραφία.
1: Εντάξει. Το είπε. Το είπε. Ο Σταύρος τελείωσε.
0: Φοράει γυαλιά, το έχεις δει.
1: Σταύρος, σου ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου.
0: Έπρεπε, λέει, στον πρωινό καφέ που ήσουν να τα έλεγες. Το έλεγα πριν βγούμε στον αέρα. Το ακροατής είχε. Ναι, τα είχαμε πει αυτά και τώρα τα έχω πει στον Καραμαλή.
1: Να σου πω, δεν ευθύνεται ένας πρωθυπουργός για τις επιλογές του όμως.
0: Ποιος ευθύνεται, εγώ? Εγώ τον έκανα τον
1: αγώνα. Γι' αυτό λέγεται πρωθυπουργός.
0: Εγώ έβαλα το Σιούφα να κάνει κουμπάντο στα οικονομικά. Εγώ έβαλα το Σιούφα και τον Προκόπη. Δεν του έβαλα εγώ. Αυτό του έβαλε. Πήραν ένα φέρετο και τον εθάψανε. Τι να κάνω εγώ τώρα, εγώ φταίω.
2: Το έχει πει το τραγούδι, That's life.
0: That's life, τι να κάνω, αυτό είναι το έργο.
1: Πάντως εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τεράστιας λειψανδρίας στην πολιτική, γιατί κανείς σοβαρός άνθρωπος, έτσι, που μπορεί να σου βρει δημοσιονομικό περιθώριο, που μπορεί να σου βρει τρόπο πολιτικό για να γίνουν ορισμένα πράγματα που είναι σημαντικό να γίνουν για να αλλάξει το κράτος, η γραφειοκρατία και όλα αυτά, δεν πάει να ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι άνθρωποι που δουλεύουν σε επιχειρήσεις, έτσι. Είναι άνθρωποι που είναι πετυχημένοι στον τομέα τους ο καθένας. Γιατί σου λέει να πάω εγώ.
2: Να
1: πάω να βάλω το κεφάλι μου στον τορβά. Να θέλω να αλλάξω πράγματα και να μην με αφήνουν, να χαρακτηριστώ.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το χειρότερο.
1: Γιατί και πατριώτης να είναι κάποιος και να θέλει πάρα πολύ να το κάνει αυτό για πατριωτικούς λόγους, όπως πάντα υπήρχαν φωτισμένοι άνθρωποι που το κάνανε, σου λέει και δεν θα με αφήσουν.
2: Δεν θα τον αφήσω.
0: Και μετά θα χάσει.
1: Θα μαυρεί, ναι, το όνομά μου.
0: Το παθοτρικού πει αυτό.
1: Και σου λέει όχι. Όχι, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί, συγγνώμη.
1: Γιατί αυτό πρέπει να το πούμε ότι υπάρχει λειψανδρία. Και ότι οι επιλογές είναι περιορισμένες πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και των πρωθυπουργών.
0: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
2: βλέπεις ότι για να,
0: καταρχάς,
2: για να μπει κάποιος στην πολιτική θα πρέπει να έχει λύσει τα προβλήματα της επιβίωσής του.
1: Λεφτά καταρχάς δεν υπάρχουν.
2: Έτσι, ένα. Δεν υπάρχει δηλαδή από εκεί και πέρα. Θα βγει φτωχότερος, είναι σίγουρο.
0: Παιδιά, καταρχάς, όποια πολιτική εφαρμόζεται, σαν για αυτή τώρα που είπαμε για τα σούπερ μάρκετ,

0: όποια πολιτική και να εφαρμόζεται, πρέπει να έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει αποτέλεσμα, δηλαδή να το δούμε στην πράξη. Εάν μου λέει ότι κάνω αυτό, αλλά εγώ στην πράξη δεν το βλέπω, τι νόημα έχει να. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα η συζήτηση. Τώρα λέει ο Θοδωρικάκο, συμφώνησα με τους.
2: Με το σούπερ μάρκετ.
0: Σούπερ μάρκετ ατζίδες. Ναι. Βγαίνει τώρα ο
2: Τσουκαλάς.
0: Όχι, ένας γραμματέας του σούπερ μάρκετ.
2: Α, ήταν ο. Και, πόσο είναι ο γενικός διευθυντής.
0: Ναι, και λέει δεν έχω, ξέρω εγώ ποιοι είναι οι 2000 κωδικοί. Δεν ξέρω πώς το είπε.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω και δεν μπορώ να τους πω ή δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχουν. Έχει
2: λέει,
0: διαφορά. Περίμενε, περίμενε.
2: Έχει,
0: περίμενε. Ναι. Έχει διαφορά αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω ή δεν υπάρχουν αυτοί οι κωδικοί και δεν είναι. Και αυτός λοιπόν που το είπε οφείλει να το διευκρινίσει. Και ο Θοδωρικάκος από την πλευρά του και ο Γενικός Διευθυντής, τι είναι αυτός.
2: Γενικός Διευθυντής, ο Απόστολος Πεταλάς είναι Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος.
0: Α, της Ένωσης.
2: Της Ένωσης.
0: Ναι.
2: Αυτός λοιπόν βγήκε σε μια εκπομπή.
0: Αυτός να βγαίνει στις εκπομπές να μας λέει πώς μας κλέβουν καλύτερα και να αφήσει και πώς είναι η σχροκέρδια και να αφήσει αυτά και να πάει να βρει μόνος του τους κωδικούς και να κάνει. Έτσι.
2: Και αυτά τα μαγικά που κάνει στο σούπερ μάρκετ κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δηλαδή τον ρίχνουν στις παγίδες με τις τοποθετήσεις των προϊόντων.
0: Να
2: δηλαδή,
0: τον πιάσω τώρα τον Πεταλά, κάτσε γιατί αυτοί έχουν το θράσος και βγαίνουν και μιλάνε μπροστά στον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω τι λάθος έχει κάνει το Θοδωρικά, μπορεί να έχει κάνει μπάχαλο. Δεν έχει σημασία αυτό. Κάτσε μην το πω γιατί θα πάρει τηλέφωνο αυτό. Να το έχει ξανακάνει λοιπόν. Έλεγα το εξής. Αυτό λοιπόν ο κύριος, ο γραμματάκιας που είναι εκεί. Ο Πεταλάς να μας πει πώς τα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει οι μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Πώς έχουν γίνει και πώς κάνουν τις ανατιμήσεις.
2: Με τον ιδρώτα τους.
0: Αυτό δεν υπάρχει έλεγχος, ρε. Άντε τώρα.
2: Πώς τη λέγανε μια.
0: Κάναμε τώρα.
2: Μια υπηρεσία.
0: Κάναμε μίγα κόλλο και έχεσαι τον κόσμο όλο.
2: Μια υπηρεσία, πώς τη λέγανε αυτή η αγρονομία.
0: Άσε με ρε. Ρε υπήρχε, ναι.
2: Ναι. Και τώρα που λένε όλοι για ελέγχους.
0: Συμφώνησε, λέει προφορικά. Τι προφέρει, υπάρχει προφορικά. Πάει, να συμφωνήσω προφορικά, τη δίνω εξετάσεις και πάω και δίνω προφορικά στον καθηγητή και με περνάει γιατί έχω μέσον. Του φιάνε ο πατέρα μου ένα πουκάμισο του χημικού, με πέρναγε εμένα που ήμουν είχα 6. Και του λέει, μου έλεγε 10 μετά. Μου έβαλε 14 και 6, 20
1: με το ζόρι.
0: 10.
1: Και με πουκάμισο ακόμα.
0: Με πουκάμισο με το ζόρι, πίσω ίσα από μένα. Α, στα άφησε για να μπει, μου λέει. Για να μπει, λέει, στην πολιτική θα πρέπει να έχει επάγγελμα πρώτον. Και για να έχεις αποδείξει ότι έχεις κάνει κάτι στη ζωή σου και δεύτερον για την ανάπαστα στιγμή έτοιμος να αποχωρήσεις. Α, συμφωνώ Στέλιο μου, έτσι.
1: Και πάλι
0: είναι.
1: Σου λέει άλλος γιατί να μπω. Γιατί να μην είμαι στην επιχείρησή μου. Γιατί να, δηλαδή, βάλτε τώρα.
2: Εγώ σου λέω
1: βάλτε τους εαυτούς σας.
0: Εγώ είμαι πολιτικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τσακώθηκα στο πρώτο δεκαήμερο.
1: Έρχεται τώρα Αντώνη κάποιος και σου λέει πάρα πολύ ωραία. Έλα να γίνεις γενικός γραμματέας.
0: Ποιος ο Αντώνης.
1: Ναι, εγώ σου λέω όχι υπουργός.
0: Υπουργός
1: και κάτι παραπάνω. Έλα να γίνεις υπουργός και κάτι παραπάνω. Που θέλει. Πας.
2: Υφυπουργός. Κατευθείαν διορισμένος.
1: Ναι, πήγαινες. Αναπληρωτής. Να αναφέρεσαι μόνο στον Πρωθυπουργό. Πας.
2: Αν αναφέρομαι μόνο στον Πρωθυπουργό, ναι.
1: Εσύ αναφέρεσαι
2: αν έχω όμως και υπουργό από πάνω μου και έχω και γραμματέα από κάτω.
0: Αναπληρωτής λοιπόν. Αναπληρωτής υπουργός.
2: Με εκεί υπάρχουν τα δύσκολα.
0: Ναι,
2: εκεί είναι κατά.
0: Μετά. Πιο ωραία δημοσιογράφος, δεν ξέρω, αλλά με το πιο ωραίο χαμόγελο σίγουρα. Μοιάζει πολύ της Μαλβίνας.
1: Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη Μαλβίνα ήταν πολύ πιο ταλαντούχα. Σταμάτα καλέ. Ήταν πολύ πιο ταλαντούχα η Μαλβίνα.
0: Ναι,
1: πολύ πιο ταλαντούχα. Όχι, εντάξει.
0: Το χιούμα λέει, τι να κάνω.
1: Λίγη βοήθεια. Τη δουλειά μου έκανα.
0: Έχει φοβερή γραφή η Αθηναίδα. Φοβερή γραφή.
1: Δεν γράφω τώρα τελευταία.
0: Δεν
1: βέβαια,
0: γράφω τώρα
1: αλλά
0: τελευταία γιατί βαριέται.
1: Δεν
0: βαριέται.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Μήπως
0: έφτιαξε ποτά γεμιστά.
1: Δεν
0: που είχε στάξει.
1: Έκανα. Δεν είχα βρει πολύ ωραίες ντομάτες. Είχα κάνει και ένα γεμιστό κολοκύθι μου. Μόνο ότι βγήκε αρέσει, πάρα πολύ καλό. Όχι, βγήκε καλό. Βγήκε καλό. Γιατί ήταν γεμιστό, αυτά τα στρογγυλά. Ναι.
0: Α, τα στρογγυλά και να εκεί.
2: Αυτά τα μεταλλαγμένα. Τι είναι αυτά τα στρογγυλά τα τέτοια, τα κολοκυθάκια. Τι είναι αυτά, καινούρια ποικιλία.
1: Αυτά είπε, όχι, όχι, υπήρχαν πάντα.
2: Υπήρχαν πάντα.
0: Ναι. Όχι, είναι, υπάρχουν κανονικά. Ναι, Ανδρέας Πετρόπουλος είναι παρόν. Καλημέρα σας, κύριε.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να πω
0: ναι, περιμένετε μισό λεπτό να πάω στο έργο και γυρίζω.
4: Αλφα Radio 98. Αλφα 94,7.
5: άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
12: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
11: Εξοικονομώ
1: να σε βουλευτείς.
2: Έχει μειωθεί πάρα πολύ ο μισθός τους. Έχουν μειωθεί τα προνόμια που υπήρχαν παλιά.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν τους λυπάσαι, αλλά πόσος δεν γίνεσαι. Ναι.
2: Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι βουλευτή θέλεις, τι πολιτικό προσωπικό θέλεις. Θέλεις ένα πολιτικό προσωπικό να είναι με το χέρι έτσι ή
1: εγώ
2: με το
1: θέλω
2: χέρι
1: να
2: συντζέπι.
1: Είναι όλοι καλοπληρωμένοι.
0: Μάλιστα,
1: όλοι.
0: Μισό λεπτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον νικητή του διαγωνισμού που είναι για ένα ταξίδι.
1: Για ένα ταξίδι στην Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο.
0: Για πόσες μέρες είναι αυτό?
1: Για πόσες μέρες είναι αυτό, νομίζω είναι
0: για μια εβδομάδα είναι.
1: Για μια εβδομάδα είναι. Ναι. Από το Versus Travel και είναι ο τυχερός Αθανάσιος Σακελαρόπουλος, είναι ο νικητής. Καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Κερδίσατε σε αυτό το διαγωνισμό, κερδίσατε αυτό το ταξίδι. Ελπίζω να πάτε.
1: Το οποίο το ζηλεύουμε όλοι, πρέπει να σας πούμε.
13: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα πάτε μόνος, όχι, με παρέα θα πάτε. Για
13: όχι, όχι, με παρέα, με παρέα.
0: Με παρέα, ωραία.
1: Είναι
0: να
1: καλή
0: πάτε.
1: Παρέα.
0: Είναι καλή. Είναι για δύο άτομα. Η αξία είναι 2.600 ευρώ. Η αεροπορικά εισιτήρια με Aegean και αποσκευή κατά άτομα. 6 διανυκτερεύσεις, 3 στο Στρασβούργο και 2 στη Χαϊδεβέργη. Σε τετράστρα ξενοδοχεία με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο. Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια. Όλοι οι φόροι πληρωμένοι. Να περάσετε ευχάριστα, κύριε Σακελαρόπουλε. Και να, όταν γυρίσετε, να μας πείτε τις εντυπώσεις σας. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
13: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά,
2: καλά.
0: Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Σακελαρόπουλος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος κέρδισε το ταξίδι. Ωραία θα περάσει.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχει καλή παρέα. Είδες πως το περνάει. Ναι, αμήν σου λέει.
1: Γιατί σε αυτά άμα πας με μάπα παρέα.
0: Πάω με το Μετρόπουλο ταξίδι. Τι να μου βγάλει την ψυχή με το Λένιν και το Στάλιν.
1: Μπορώ να σας κλείσω ένα που να είναι. Να είναι Μόσχα, Κρεμλίνο. Ανδρέα.
3: Όχι.
1: Κρεμλίνο τουρ.
3: Ιταλία.
0: Ναι. Α, εκεί εντάξει, ας θα σε πάω εγώ εκεί, δεν χρειάζεται.
3: Θα είναι πολιτικό ταξίδι.
1: Θα είναι τα βήματα των ερυθρών ταξιαρχιών. Θα λέγεται.
0: Θα σας πάω εγώ στη Μύκονο.
3: Όχι, για το
0: όχι, όχι, να σου πω κάτι. Η Ιταλία είναι ένας ιδανικός τρόπος να πάει Ρε εσύ, σου είπα 50 φορές Γιάννη μου, γράψε μας αυτό το πανηγύρι, πότε είναι ρε μεγάλε.
1: Στο σουλάρι βράδυ... και στο σουλάρι, πότε είναι στο σουλάρι, ώρα και μέρα. Και ώρα θέλεις
0: ναι.
1: εσύ.
0: Ναι, δεν ξέρω, να πας, αλλά το θέμα είναι ότι ναι. να πάμε στο σουλάρι, αλλά το θέμα είναι πότε θα πάμε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ναι, δεν ξέρω, τέλος πάντων, πρέπει να μας το πεις πότε ναι, είναι. Ναι. Γιάννης, 70 φορές στο έχω πει, ναι. έτσι, ναι, το βραδάκι είναι, ναι. το βραδάκι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εδώ γελάνε με διάφορα, η μοίρα μου αυτή. Μας έγραψε ένα πολύ αξιόλογο μήνυμα με πολιτικό περιεχόμενο ναι. ο κ. Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ναι.
0: Την πολυθήσου όταν έρθεις. Λοιπόν, θέλουμε πρωθυπουργό τον Ανδρέα Πετρόπουλο, λέει ο Αντώνης Ανδρέου. Τ' άκουσες?
1: Τελείωσα.
3: Ώρα ήτανε.
2: Είναι δίκαιο έφτασε, να γίνει πράξη.
0: Έφτασε η στιγμή σου.
3: Βέβαια.
0: Εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Αναλαμβάνει τις τύχες της χώρας.
3: Δηλαδή πόσο καιρό θα περιμένω ακόμα?
0: Μα τώρα έλεος δηλαδή. Εντάξει, έχουν γίνει ένα σωρό. Δεν μου λες.
3: Ναι.
0: Έχεις πληροφορίες εσύ που το πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα από εδώ και πέρα που πώς θα κινηθεί το σύστημα εκεί? Έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την αριστερά, το λέω, δηλαδή είναι ότι θα κερδίσουν, αλλά
3: χθες το απόγευμα μίλησε στην εκπομπή ο Μπουλέκος.
0: Ναι.
3: Ο Γιάννης ο Μπουλέκος,
0: το ξέρω, ναι, το ξέρω, ναι, το Μπουλέκο, ναι.
3: Ο οποίος ήταν άνθρωπος, πώς να το πω, μέχρι πριν από λίγο καιρό ευθυγραμμιζόταν πλήρως
0: με τον Φάμελο, ναι.
3: Το Φάμελο.
0: Ναι.
3: Ο οποίος είπε ότι εδώ δεν θέλουμε να αλλάξουμε ηγεσία. Βέβαια πρέπει να απολογηθεί για κάποια λάθη, να το πω έτσι, να γίνει ένας απολογισμός, είπε, της ηγεσίας για το τελευταίο μήνα που... περιμένοντας με όλη αυτή τη διαδικασία κάποια απάντηση, έπεσε ακόμα πιο πολύ στα ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ότι δεν είναι κρίση προσώπων εδώ πέρα, είναι κρίση πολιτικής, δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε πολιτική, και είπε ότι είναι αυτονόητο, θα είμαστε ως κόμμα σε εκλογές.
0: Ναι, εντάξει. Άρα λοιπόν τώρα αποφασίσανε προφανώς να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως θυμάσαι η συνέντευξη, είπε ο κ. Φώτης Κουβέλης, ότι αν αλλάξουμε ηγεσία τώρα υπάρχει κίνδυνος διάσπασης.
3: Μα φυσικά.
0: Έτσι.
3: Μα με το που είπε, που τέθηκε θέμα από τον Μπολάκη,
0: ναι.
3: βγήκε και διαφώνησε, αν δεν κάνω λάθος, η Δούρου, και πήρε και μια έτσι κάπως ενδιάμεση θέση ο Παπάς.
0: Ο Παπάς δηλαδή, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της συλλογικής ηγεσίας.
3: Yes. Ναι, δηλαδή...
0: Δεν πάει αυτό όμως τώρα, συλλογική δηλαδή, ηγεσία, καταστροφή αυτά. Τώρα, δεν είναι, εντάξει.
3: Δεν γίνεται.
2: Είναι σαν τη συνεταιριστική εφημερίδα που λέμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δεν γίνεται, εντάξει.
3: Είναι σαν να έρθω εγώ και να σου πω να κάνουμε συλλογική ηγεσία στον Αλφα.
0: Μπορεί, έλα να αναλάβεις εσύ να γλιτώσω εγώ. Και άμα βγάλεις άκρη, μένα να με χτίσεις. Έλα να φτιάξεις το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου με τις άδειες του καλοκαιριού.
3: Ναι.
0: Και άμα θα στο δώσω λευκό εγώ και να βγάλε άκριση.
3: Εντάξει.
0: Θα πας σε τρεις γιατρούς.
3: Τρεις.
0: Καρδιολόγος, παθολόγος, ψυχολόγος. Είναι δεδομένο αυτό.
2: Υπάρχει και η τακτική Στάλιν.
0: Εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι, εντάξει, αλλά. Κοίταξε, υπάρχουν στη διοίκηση διάφορα μοντέλα. Το ελληνικό μοντέλο που εφαρμόζω εγώ, τσακώνεσαι για να μην τον διώξεις. Γίνεσαι μαλλιά κουβάρια. Το αμερικάνικο μοντέλο που λέει δεν λες τίποτα και την άλλη μέρα ψάχνει για δουλειά. Δεν μ' αρέσει με αυτό. Δεν έχω απολύσει ποτέ κανέναν άνθρωπο που διοίκησα.
1: Υπάρχει και ένα άλλο πολύ καλό. Αφήνεις τα πράγματα φυσικά. Και λες, γιατί τσακωθήκατε? Γιατί ρε παιδιά, υπάρχει πρόβλημα?
0: Αυτό είναι εντάξει, τώρα είναι εντάξει.
1: Αυτό είναι το βρετανικό. Μάλιστα.
0: Η λέξη που ρωτάς, Γιάννη, να μ' άφησε είναι μαλάκας. Ή τρόμπας είναι, κατάλαβες.
2: Είναι και ο τροπολέοντας.
0: Ζητάει ο λαός να ψηφίσει Μπουλέκο. Δεν μας λυπάστε, μου λέει ένας φίλος. Μπουλέκος είναι πάρα πολύ καλός. Έχω μάθει ότι ήταν πολύ καλός, δεν ξέρω αν το ξέρεις, Ανδρέα, στο χόκι επιπάγου.
2: Ποιος?
3: Έπεσε εκεί.
0: Εγώ έτσι έχω ακούσει, ότι ήταν καλός στο χόκι επιπάγου. Έτσι σας πλήρωσε που σας χρωστάγανε?
3: Δεν ξέρω, δεν το
0: ξέρεις αν πληρώθηκες από την Αυγή, ρε?
3: Κοίταξε, στο χόκι εκεί δεν παίζουμε χόκι.
14: Δεν είναι στο πάγκο, είναι στο χόρτο.
3: Παίζουμε βόλεϊ.
14: Στον πάγκο, βόλεϊ πάγκου.
0: Να σε δω με πατίνια και τι στον κόσμο. Αντρέα, σου αφιερώσα ένα τραγούδι, μ' αφήνεις.
3: Βεβαίως.
0: Θα σ' αρέσει πολύ.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Νίκος Ξυλούρης, αυτό είναι το μεγάλο μας τσίρκο. Το μεγάλο μας τσίρκο μοιάζει και τώρα δηλαδή, γι' αυτό το έβαλα, Ανδρέα, αυτή την αίσθηση έχω, ότι πρόκειται περί μεγάλου τσίρκου δηλαδή, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ.
1: Έτσι, όταν υπάρχουν θέματα και γεγονότα τα οποία, πώς να το πω, αλλάζουν τα πράγματα, γίνεται ένα μικρό μπάχαλο. Τώρα τσίρκο δεν ξέρω.
0: Ωραία, λέμε για, έχω δει ακροβασίες, εγώ έχω δει θηριοδαμαστές, κλόουν, όλα τα πάντα. Άμα θες μπορώ να στα ονομάσω κιόλας, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή έχω δει και με σε τεντωμένα σκηνιά, έχω δει πολλά δηλαδή, ακροβάτες, ναι. Δηλαδή επί της ουσίας γίναμε καφενείο δηλαδή, έτσι, για να ξέρω τι συζητάμε.
1: Κοίταξε, όταν υπάρχουν...

0: σώματος κεφάλι. Περάστε κόσμε, τι βρήκανε στην Αφρική. Καπνίζει, πίνει και
1: πίνει. Τ' άκουσες? Έχω δίκιο δηλαδή. Α, για το σινεμά δεν είπες.
2: Α, λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα μου σινεμά, γιατί μου αρέσουν όλα τα θερινά σινεμά, ένα από τα αγαπημένα μου είναι το Σινέφιλο Θεή, να πούμε ότι έχει ανοίξει τις πόρτες του με ανανεωμένο, ναι, δεν έχω προλάβει να πω ακόμα, αλλά θα πάω οπωσδήποτε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Το φτιάξαμε την αρχή, ναι.
2: Με φανταστικό κυλικείο. Το πιο ωραίο στο κυλικείο στα θερινά σινεμά είναι ότι είσαι στην ουρά για να πάρεις το χοντό
1: και βλέπεις και
2: πολύ ωραίο και δεν χάνεις τη συνέχεια της ταινίας. Αυτό είναι, νομίζω ότι το θερινό σινεμά στη Φιλοθέη είναι κατάσταση.
1: Είναι κατάσταση,
2: είναι κατάσταση. Είναι, δεν είναι σινεμά.
1: Μου είπε ένα φίλος που πήγε χθες, μου λέει ήταν κατάμεστο. Γινόταν τις κακομέρες πρώτη μέρα που άνοιξε. Περιμένανε πάρα πολύ. Μέχρι και η Ακρίτα που είχε πάρει τηλεφωνία, θα γίνει, θα άνοιξε αυτό το σινεμά. Έχει πληροφορίες. Πάρε το, δεν είναι
2: κανεί. Όπου και να μένετε, πρέπει. Από πότε είναι αυτό? Αυτό είναι από τη δεκαετία.
1: Είναι παλιό, αλλά το φτιάξανε από την αρχή τώρα.
2: Από το 50 είναι.
1: Ναι, αλλά το φτιάξανε από την αρχή.
2: Του κάνανε facelift.
1: Ναι, του κάνανε, γιατί ήταν χάλια και το κυλικείο από την αρχή, από ό,τι είδα δηλαδή.
2: Να πάτε οπωσδήποτε.
1: Χοντόκ, ναι. Διάβασα, έχει χοντόκ, έχει πίτσα, έχει όλα τα ποτά, έχει μπύρες, έχει τούτο, έχει τ' άλλο.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο σχήμα.
2: Κοίταξε, πας για την ταινία, αν η ταινία δεν είναι του γούστου, σου πας για το κυλικείο.
1: Για το κυλικείο,
2: για το χοντόκ. Ναι. Οπότε...
1: κάνεις και το χαβαλέ.
2: Και μετά μπορείς να αρέσει και η ταινία.
1: Ναι, ναι. Παίζουνε μια ταινία, είδα, διάβαζα. Ναι. Αυτή που κάποιος ήταν ο Νάσης, κάτι, πώς λέγεται.
2: Α, ωραία, κάτσε να πάω.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω κι εγώ, δεν είμαι ειδικός. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Diesel. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ? Με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235. Άνεση και λειτουργικότητα.
11: Αισθητική και ποιότητα.
10: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
11: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
10: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
11: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Μελισσότοπος Καστοριάς.
11: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
10: Ζήστε το σπίτι σας.
12: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
16: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
17: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Στην Αβάνα, έτσι. Όχι στη Βιτρίνα. Όχι στη Βιτρίνα, πας πιο έξω στις συνοικίες.
18: Ναι.
1: Δεν είναι η πορνεία, δηλαδή, είναι απίστευτο πράγμα που συμβαίνει.
19: Η πορνεία είναι βασική πηγή εισοδήματος.
1: Και
19: έχει πολλές μορφές. Μάλιστα,
1: εντάξει,
19: σε ορισμένες μορφές είναι και traditional, παραδοσιακό. Δηλαδή, μπαίνει σε ένα τύπο παραδοσιακή μορφή.
2: Επίσης, να πω κάτι άλλο. Ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μπορούμε να μιλάμε για ιδεολογίες, να τα συνεχίζουμε. Όταν υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Έτσι, πολύ ωραίες.
1: Μέρες, τι πολύ ωραίες.
2: Που είναι και ένδειξη που είναι τα πράγματα μπάχαλο. Γιατί αυτές είναι οι πρώτες ελλείψεις και τα πρώτα σοβαρά προβλήματα. Πώς να είναι η
1: έχει
2: κατάσταση καλή. Έχεις νωρίς κουβαρνή. Υπάρχουν κουβαρνοί στην Ελλάδα, παιδιά, το ξέρετε πολύ. Έναν ξέρω εγώ που είναι, δουλεύει σε ένα κομμωτήριο, ένα παιδί μου έχει πει και πώς ήρθε. Γιατί τους επέτρεπαν μόνο να πάνε στην Ρωσία.
1: Ναι.
2: Τώρα, πριν από λίγα χρόνια ήρθε, δουλεύει και στη Μύκονο κάποια χρόνια. Μου λέει δεν αντεχόταν η κατάσταση εκεί. Δεν είναι
19: πιο
2: αυτή.
19: Παλιά, δεκαετία 80-90, πήγαινες, μπορούσε να πας Κούβα μέσω Μόσχας πήγαινες.
2: Ναι, όχι,
19: με αεροφλότ.
2: Και τους ίδιους και τους Κουβανούς δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν εύκολα. Για να έρθει αυτός να δουλέψει εδώ που είναι κομμωτής, έπρεπε να πάει να μείνει στη Ρωσία και δεν ξέρω πώς, να έρθει εδώ και δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν θέλει να επιστρέψει δηλαδή.
19: Πού να επιστρέψει, δεν είναι
2: ούτε,
19: τώρα
2: ούτε
19: για να...
2: στην Ελλάδα είναι ευχαριστημένος. Καλύτερα μου λέει ήμουνα στη Ρωσία, γιατί είχαν πιο πολλά λεφτά, μου λέει, στα κομμωτήρια εκεί. Γινόταν χαμός. Αλλά δεν θέλουν οι άνθρωποι να. Δεν περνάνε καλά. Εντάξει, τώρα μην έχουμε τέτοιες αυταπάτες.
19: Όχι, ναι, τώρα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω
2: ποιος
19: το λέει.
2: Μπορεί η ιδέα της Επανάστασης να είναι πολύ ρομαντική και πολύ καλή.
1: Ο Τσε Γκεβάρα, ο οποίος ήταν και υπουργός εκεί.
2: Ναι.
1: Ήταν ρατσιστής, μεγάλος. Είχε στρατόπεδο για τους γκέι, το ξέρεις αυτό, έτσι.
19: Όχι, αυτό
1: είναι. Βέβαια, δεν. Τι, πώς να το. Είναι γνωστά αυτά.
19: Πάντως δεν είχα ποτέ αφήσει.
1: Εντάξει τώρα. Όχι, εγώ είχα. Και μάλιστα μπήκε ο πατέρας μια φορά στο δωματιό μου που ήταν πιτσιρικά στο γυμνάσιο. Είχαμε το μπερέ, το μεταναστέρι. Μου λέει τι είναι αυτό, ρε, μου λέει. Του λέω ένα αρχιμαντρίτη, του λέω πατέρα, ένα αρχιμαντρίτη φίλο μου. Πάει στη μάνα μου, πατέρα. Το παιδί θέλει να γίνει παπά τη.
2: Άλλο πρόβλημα.
1: Τι έχουμε ζήσει.
18: Θέλω να πω τώρα κάτι.
1: Έλα, ρε.
18: Τρέπετε. Αν εγώ τελειώσω το βράδυ την εκπομπή,
2: ναι.
18: Πάω και παρκάρω ένα στενό κάτω από το Εθνικό Θέατρο και τραβήξω βίντεο, το δώσω σε ένα φίλο μου και το ανεβάσει και πει αυτή είναι η Αθήνα.
1: Ναι, αυτή είναι. Ναι, γιατί δεν είναι. Είναι και αυτή η Αθήνα.
18: Είναι αδικό την Αθήνα.
1: Είναι και, όχι, δεν την αδικείς.
18: Είναι και αυτό.
1: Δεν την αδικείς. Είναι και αυτό που είδες και αυτό που τράβηξα εγώ με τις σύριγγες στα μπράτσα. Έχω βίντεο που έχω τραβήξει στο κέντρο της Αθήνας. Το ντράπηκα να το δημοσιοποιήσω, σου μιλάω ειλικρινά. Για τους ανθρώπους αυτούς δηλαδή.
2: Για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
1: Για τους ανθρώπους δεν το έκανα, όχι. Και το έστειλα στον Πρωθυπουργό. Το έστειλα, το λέω δημόσια. Το λέω πρώτη φορά. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται στην Αθήνα. Βεβαίως έχεις δίκιο. Και βεβαίως είναι αυτή και αυτή η Αθήνα. Και η Πορνεία που εκεί που ήταν παλιά το χρηματιστήριο.
19: Σοφοκλέους.
1: Σοφοκλέους, γιατί δεν είναι.
19: Ευρυπίδο,
1: επειδή δεν είναι.
19: Επειδή υπάρχουν τα μαγαζιά μπροστά.
1: Επειδή μπροστά είναι η βιτρίνα τη Πράντα και τη Λουί Βιτών. Στην δύο τετράγωνα που πιο κάτω γίνεται χαμός.
2: Είναι τραγικά.
1: Το γιατί δεν είναι τραγικό αυτό. Ποιο σου είπε ότι υποστηρίζω εγώ αυτό, ρε Αντρέα.
2: Ολόκληρα στενά γύρω από την Ομόνοια που με την ανοχή τη αστυνομία. Γιατί δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε πουθενά. Είναι και κάποια παράνομη.
1: Ακούω, Αντρέα, βράδυ είμαι στο αυτοκίνητό μου, οδηγώ. Είμαστε τέσσερι άνθρωποι μέσα και πέντε είμαστε και κατεβαίνουμε αυτόν τον δρόμο που συχνάζουν αυτές οι κοπέλες που ζητάνε χρήματα.
19: Εκεί έχει ξεφύγει το θέμα, να ξέρεις.
1: Πρόσεξε, παιδιά, αυτό που έζησα, δεν σας το λέω και ανατριχιάζω στην κυριολεξία.
19: Είναι ανατριχιαστικό.
1: Ανεβήκανε πάνω στο καπό.
19: Στο καπό.
1: Το
19: έχεις
1: δει,
19: ναι.
1: Πάνω στο καπό του αυτοκινήτου. Δεν λέω τι λέγανε, γιατί δεν μου επιτρέπεται να το πω, αλλά δεν μπορείς να διανοηθείς.
19: Ανεβαίνουν πάνω στο καπό.
1: Κανένας δεν έχει λάβει μέτρα γι' αυτό. Άκουστε τι απάντηση μου είπε, όχι τώρα και παλιότερα και διαχρονική είναι η απάντηση αυτή, Αντρέα, άκου.
18: Ναι.
1: Θα τους πάρουμε από εκεί, αλλά κάπου αλλού θα πάνε.
19: Αυτό λένε.
1: Μα είναι τώρα απάντηση αυτή, ρε.
19: Όχι.
1: Είναι απάντηση του κράτους.
19: Δεν έγινε το ίδιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θυμάσαι που ήταν το κέντρο, ήταν λαμπίκο καθρέφτης και ξαφνικά είχαν εξαφανιστεί. Τους είχαν εξαφανίσει. Πού είχαν πάει.
2: Και δεν, λένε, νομίζω, δεν νομίζω πάντως όλα αυτά ισχύουν και είναι τραγικά τα πράγματα και για την Ομόνοια και όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι καμία 28, ευρωπαϊκή χώρα και οι συνθήκες σε μια ευρωπαϊκή χώρα μπορούν να συγκριθούν τώρα με την Κούβα.
19: Όχι, δεν γίνεται σύγκριση. Απλώς όμως εκεί αυτό που είπε Στάκη, εκεί είναι τεράστιο το θέμα. Διότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι φαντάσματα. Είναι φαντάσματα.
1: Αυτό που έζησα εκείνο το βράδυ, το είχα ξαναδεί εγώ.
19: Είναι ξεφτελιστικό. Είναι για 5 ευρώ και 10 μιλάμε τώρα. Βγαίνουν
1: στον δρόμο. 5
19: ευρώ. 5 ευρώ και 10
1: δηλαδή.
19: Σου λέω τώρα. Ναι,
1: πάρτε ρε παιδιά αυτούς τους ανθρώπους, ταΐστε τους, βάλτε τους κάπου.
2: Μην βάλετε
1: είναι...
2: άλλη παράμετρο, την παράμετρο του αν είναι ενήλικα αυτά τα
1: κοπέλα.
2: Άστο τώρα, γιατί μιλάμε για τραγικό δράμα.
1: Δεν είναι μόνο κοπέλες.
19: Ναι, δεν είναι μόνο κοπέλες. Εγώ δεν το είδα, κρατήθηκα. Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Και είδα κάποιους να σταματάνε και να φορτώνουν.
19: Αυτό είναι το τραγικό, το τρελό. Δηλαδή, λες
1: και λέμε πάμε να φύγουμε με χίλια, γιατί δεν γινόταν. Δεν το αντέξαμε, δηλαδή ψυχολογικά. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα κλείνοντας, Αντρέα, με ένα τραγούδι για τα θερινά τα σινεμά που τόσο τα αγαπάμε. Είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν αλλού θερινά σινεμά.
2: Υπάρχουν και στη Σικελία, νομίζω, μερικά. Είναι, νότο, και το, ναι. Είναι και η ταινία η γνωστή. Και από την Ελλάδα και από την Ιταλία.
1: Σινεμά ο Παράδεισος αυτή.
2: Μπράβο, έχουν μάθει και οι υπόλοιποι και μέσα στη Νέα Υόρκη βλέπεις πλέον
1: ωραία,
2: θερινό
1: πάρα
2: σινεμά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Για το σινεμά στη Νέα Φιλοθέη τώρα. Στην
2: Φιλοθέη.
1: Στη νέα,
2: μη μου μπερδεύεις το σινεμά.
1: Στην πλατεία Δροσοπούλου. Στην πλατεία Δροσοπούλου. Έλα.
15: Μετά που περνώ, που θα ξανα...
1: Δεν θα ξαναρθούν τα νιάτα, Αντρέα. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα ώρα 9 και εδώ.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
0: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι 11 και 7, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας, είναι Παρασκευή, τελειώνει πρώτη εβδομάδα, μάλλον όχι πρώτη εβδομάδα, τελειώνει πρώτες μέρες του Ιουλίου και έρχεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Γενικώς αυτά είναι Σαββατοκύριακα εξόδων. Έχει αρχίσει κανονικά και με τον νόμο το κύμα των αδειούχων. Οι δρόμοι είναι σε γενικώς καλύτερη κατάσταση, θα έλεγα, γιατί έχει αρχίσει να φεύγει ένας κόσμος και όποτε πλησιάζει Σαββατοκύριακο αυτό εντείνεται. Τα εξοχικά δουλεύουν διπλοβάρδια, οι παραλιακές κομοπόλεις, ας πούμε, που είναι κοντά και στα αστικά κέντρα έχουν πάρα πολύ κόσμο. Ωραία είναι, ευχάριστα είναι, να περάσετε κι εσείς όμορφα. Αν είστε στο αυτοκίνητο και είστε καθοδόν για κάπου ωραία και δροσερά, κάπου που να έχει θάλασσα εννοώ, να το χαρείτε, να περάσετε όμορφα. Εμείς εδώ ας κρατήσουμε καλή παρέα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο και ο Τάσος Τάσκαλιδηρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια και η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Δύναμό σου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο owner@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Διαβάζοντας σήμερα τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων βλέπω να παίζει πάρα πολύ το θέμα με τις πολυκατοικίες. Όσοι μένετε σε πολυκατοικία πρέπει να έχετε ευνοϊκή συναστρία για να πέστε σε πολυκατοικία χωρίς μουρλούς όπου δεν σφάζονται όλοι με όλους. Τώρα μην πω μια... Δεν θα το ξεχάσω. Αλλά δεν είναι μουρλή τώρα, εντάξει, εκεί πέρα. Θυμάμαι σαν τώρα, όταν πήγα σε μια πολυκατοικία, το πρώτο βράδυ που έμεινα στο σπίτι, το πρώτο βράδυ, κοιμήθηκα μια Παρασκευή. Σάββατο πρωί, 8.30 ώρα το πρωί, μου χτυπάει το κουδούνι. Λέω, ρε, 8.30 το πρωί, τι γίνεται. Εμφανίζεται μια γειτόνισσα στην πόρτα. Καλοπροαίρετη γενικώς η γυναίκα, όπως απεδείχθη στην πορεία. Αλλά εκείνη την ώρα ήταν φουρκισμένη, γιατί στο γκαράζ που ήταν στενό και για να βγεις, αν δεν ήσουν στις θέσεις που είναι απέναντι από την πόρτα του γκαράζ, πρέπει να πάρεις μία στροφή. Εγώ κάπως είχα το αυτοκίνητό μου με έναν τρόπο. Εγώ είχα μία θέση που ήταν απέναντι από την πόρτα. Είχα βάλει λοιπόν το αυτοκίνητο με έναν τρόπο που προεξήχε ο προφυλακτήρας ο μπροστά, όπου πράγματι δυσχαίραινε το να πάρει στροφή κάποιος που ερχόταν από μέσα. Αλλά μιλάμε, δεν είναι ότι δεν μπορούσες να στρίψεις. Πράγματι, σε δυσχαίραινε. Και καταλαβαίνω ότι άμα δεν είσαι και πολύ καλός οδηγός, σε δυσχαίραινε περισσότερο. Αλλά δεν είναι ότι εμπόδιζα. Δεν μπορούσε να στρίψει, μπλόκαρα όλη τη διαδικασία. Είδε και μου χτύπησε άλλο το κουδούνι 8.30 ώρα το πρωί, για να μου πει τον πόνο της. Να μετακινήσω το αυτοκίνητο. Και σηκώθηκα εγώ μαλλιοκούβαρα τώρα εκείνη την ώρα με την τζίμπλα στο μάτι, όπως ήμουν αναμαλιασμένος. Να βάλω το αυτοκίνητο. Δηλαδή, μπήκα στο αυτοκίνητο. Έκανα ένα εκατοστό πιο πίσω και βγήκα από το αυτοκίνητο για να βγει η κυρία να πάει για ψώνια 8.30 το πρωί του Σαββάτου. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί σήμερα βλέπω και στην πρώτη σελίδα των νέων και στην πρώτη σελίδα της καθημερινής τις πληροφορίες. Για τις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των πολυκατοικιών μετά από σχεδόν έναν αιώνα, κυρίες και κύριοι. Είναι ο νέος κώδικας για τη λειτουργία των πολυκατοικιών. 97 χρόνια πέρασαν από τότε που θεσπίστηκε ο νόμος, το Εθνοσωτήριον 1929, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. Αλλάζει ο νόμος, μάλλον αλλάζει το δίκαιο της συνιδιοκτησίας στην πραγματικότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο προσπαθεί να αντικαταστήσει ένα πολυδέδαλο και κατακερματισμένο νομοθετικό πλαίσιο με έναν ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώνει όλους τους κανόνες για τη συνιδιοκτησία και θα προσαρμόζει το δίκαιο βεβαίως σε ανάγκες που έχει η σύγχρονη ελληνική πολυκατοικία. Κάποια παραδείγματα, ας πούμε, λήψη λέει αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για τα ζητήματα τα οποία αφορούν έργα συντήρησης. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούν όλοι να πρέπει να κρέμεσαι από την κυρία Παπαρίδου στον τρίτο, η οποία διαφωνεί, και η κυρία Παπαρίδου μπλοκάρει όλο το έργο
για το οποίο συμφωνούν όλοι οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες. Γι' αυτόν τον λόγο γίνεται συνέλευση πολυκατοικίας και λαμβάνονται κατά πλειοψηφία οι αποφάσεις. 51% λοιπόν για έργα τα οποία είναι έργα συντήρησης ή ενεργειακής αναβάθμισης. Θέλει η πολυκατοικία να πάρει, ξέρω εγώ, ένα εξοικονομώ. Λέω ένα παράδειγμα. Η κυρία Παπαρίδου δεν θέλει. Δεν μας νοιάζει η κυρία Παπαρίδου μου, γιατί μπάζει το σπίτι. Είναι γνωστό ότι έργα τα οποία είναι, εννοώ πολυκατοικίες, οικοδομές, που είναι κάπως παλαιότερες, όχι δραματικά παλαιότερες όμως, μπορεί να μιλάμε για μια πολυκατοικία 15 ετίας ή και 20 ετίας, έχουν κουφώματα τα οποία εντάξει, είναι ακατάλληλα για τις παρούσες καιρικές συνθήκες ή για τις πολύ ακραίες ζέστες. Για το φαινόμενο της παρατεταμένης ζέστησης του καύσωνα. Γιατί να μην κάνουμε το έργο. Λοιπόν, θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του διαχειριστή. Σωστό. Ειδική διαδικασία για ίσπραξη κοινοχρήστων. Αυτό θέλω να το δω γιατί δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι προβλέπετε. Αλλά και δυνατότητα κατάτμησης ή συνένωσης μεγάλων διαμερισμάτων. Εδώ επίσης θα γίνει πάρτι. Λοιπόν, ο νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι προφανές ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Από την επόμενη εβδομάδα θα επιδιώξουμε να το χαρτογραφήσουμε αυτό το πράγμα λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι είναι μια σοβαρή προσπάθεια αυτή που πάει να γίνει, όπως έγινε με το κληρονομικό δίκαιο, που το κληρονομικό δίκαιο συζητήθηκε πάρα πολύ και ενδιέφερε πάρα πολύ, παρότι δεν ήταν, ας πούμε, το πρώτο θέμα της ειδησιογραφίας. Αφορούσε όμως όλους, γιατί όλοι θα βρεθούμε αντιμέτωποι κάποια στιγμή στη ζωή με τον θάνατο ενός συγγενικού μας προσώπου που αφήνει εκκρεμότητες ή που δεν αφήνει εκκρεμότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να ρυθμιστούν μία σειρά ζητημάτων. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε τραγούδι, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, γιατί το πρωί που ερχόμουν και οδηγούσα άκουγα εδώ τη συζήτηση με τον Ανδρέα Πετρόπουλο, οπότε ακούω αυτές τις φοβερές συζητήσεις. Εδώ λύνουμε κάθε μέρα στον Alpha Radio το μέλλον της αριστεράς. Αναλύουμε. Θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα βγει εκτός βουλής. Θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άκου τώρα εδώ τρέλα έτσι. Είναι τρεις άνθρωποι. Τρεις άνθρωποι. Ο Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς. Και ο καθένας έχει μια διαφορετική προσέγγιση για το τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αυτοί συμφωνούν ότι ο Φάμελος παίζει μπουζούκι, να το πω έτσι. Ο Πολάκης που είναι και ψώνιο θέλει να... ψώνιο, πολιτικά ψώνιο, θέλει να γίνει αρχηγός. Αυτό έχει στο μυαλό του άνθρωπος. Θέλει να γίνει αρχηγός. Να κάνουμε τώρα. Ο Παπάς θέλει αυτό που έχουν αυτό που έχει η γερμανική Die Linke, ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, γιατί σου λέει εγώ μόνος μου είναι λίγο δύσκολο, αλλά γιατί να μην είμαι κι εγώ ο κουμανταδόρος. Και η κυρία Δούρου έχει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση που οφείλω να πω, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποια είναι, πέρα από το ότι πρέπει να τελειώνει η συζήτηση περί της αυτονόμου καθόλου του ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα πρόγραμμα, με ποιον αρχηγό δεν ξέρω, αλλά αυτά τα λύσει η ζωή. Τώρα, αν πιστεύουν ότι αυτό ενδιαφέρει κανέναν άνθρωπο, ενδιαφέρει μόνο τους ίδιους. Θα φύγει ενδεχομένως σήμερα, άντε τη Δευτέρα, γιατί είναι και Σαββατοκύριακο τώρα που έρχεται, ο κύριος Ζαχαριάδης. Χτες εγώ βρήκα δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη δεξίωση της Αμερικανικής Πρεσβείας, οι οποίοι μου είπαν θα φύγουμε, βεβαίως θα φύγουμε. Διότι αυτοί δεν εξαρτούν την απόφασή τους από το αν ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο, διότι αντιλαμβάνονται ότι όποτε και να γίνουν οι εκλογές, που υπάρχει πλέον μια αυξημένη πιθανότητα να γίνουν κανονικά τον Απρίλιο, το επαναλαμβάνει τον Απρίλιο, το Μάρτιο, το Μάιο, δεν ξέρω πότε, το επαναλαμβάνει και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης σε μια συνέντευξη που παραχωρεί στο Liberal. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι αυτοί είναι αποφασισμένοι να αποχωρήσουν. Απλά δεν θα το κάνουν τώρα, Ιούλιο και Αύγουστο, που είναι παχές οι μύγες, γιατί κανένας δεν θα ασχοληθεί. Από Σεπτέμβριο όμως, σας λέω εγώ, με δύο μίλησα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλοι πέντε. Έξι, που έχουν φύγει στην πραγματικότητα. Απλά δεν το ανακοινώνουν ακόμα για λόγους τακτικούς, κατά τα φαινόμενα. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επανέρχομαι και πάμε να. Με ρωτάει ο Κωνσταντίνος αν πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα δεχτεί τον Ζαχαριάδη. Ποιον ενδιαφέρει. Το Ζαχαριάδη ενδεχομένως. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα τον δεχτεί, φαντάζομαι. Εντάξει, θα τον δεχτεί. Και ο Τσίπρας κάνει τώρα το βαρύ πεπόνι και λέει: α, εγώ δεν θα δεχτώ, δεν θα κάνω, δεν θα ράνω. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, μια χαρά θα δεχτεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν οργανωμένο κόσμο σε περιοχές που εσύ δεν έχεις οργανωμένο κόσμο. Η πολιτική είναι. Αφήστε τις πολλές ιδεολογίες και τα ιδανικά. Η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Λοιπόν, πριν από λίγο έκανε δηλώσεις έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ο κ. Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος έχασε τη ζωή του από την τρομοκρατική ενέργεια, έτσι όπως απεδείχθη με τα αγκαζάκια στην πιλωτή της πολυκατοικίας που στόχευε την κόρη του, την πολιτεύθερα της Νέας Δημοκρατίας, την Αφροδίτη Νέστορα. Για πάμε να ακούσουμε τις πρώτες του κουβέντες έξω από το νοσοκομείο.
1: Η αλήθεια είναι πριν 5 χρόνια έχασα την κόρη μου την Ελευθερία. Έφυγε η γυναίκα μου. Μέρα μου και ούλα μου η Αφροδίτη. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες. Θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές. Μπορούσαν να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς σας εύχομαι να μην πάθω οι δικές σας οικογένειες κάτι το αντίστοιχο. Να σας έχει καλά ο Θεός, να σας προσέχει, αλλά να τις προσέχει προς το καλό, στην καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
0: Τώρα τι να του πεις αυτού του ανθρώπου που έχει χάσει τη γυναίκα του, τι να του πεις αυτού του ανθρώπου. Να πω ότι έχει άδικο, δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο. Λοιπόν, τώρα... Εχθές έκανε και μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Νέα Δημοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μέχρι πρότινος ο κύριος Νέστορας με μπλουζάκια και το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Βρήκα διάφορους ανόητους οι οποίοι λένε «Και πότε πρόλαβε να οργανωθεί η Νέα Δημοκρατία». Τότε πρόλαβε να οργανωθεί η Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε, εγώ ζήτησα να οργανωθεί η Νέα Δημοκρατία. Τότε πρόλαβε να οργανωθεί η Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε, εγώ ζήτησα ένα μπλουζάκι από ένα, είδα ένα μπλουζάκι που φορούσε.

0: αύριο το απόγευμα, το οργανώνω σήμερα στις 10 το πρωί και θα θέλω αύριο το απόγευμα στις 5. Αυτά είναι αστιότητες τώρα. Όπως αστιότητες είναι οι κουβέντες περί προβοκάτσιας. Λοιπόν, επειδή το άκουσα από την κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό και είναι πραγματικά... Αχ, είναι πέραν του ορίου της ανθρώπινης κατανόησης αυτό. Θέλω να πω ένα πράγμα μόνο. Η ιστορία αυτής Θεσσαλονίκη ήταν ένα συμβολικό χτύπημα που επεδίωξαν κάποιοι ηλίθιοι, το οποίο εξελίχθηκε σε έγκλημα. Πήγανε να βάλουν σε μεσαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας χωρίς αστυνομική φύλαξη γκαζάκια για να κάνουν έναν ηλίθιο συμβολισμό, να στείλουν ένα ηλίθιο μήνυμα και τους βγήκε τραγωδία. Τους βγήκε έγκλημα. Όχι τραγωδία, έγκλημα τους βγήκε. Τραγωδία είναι το τροχαίο. Τους βγήκε έγκλημα. Σκότωσαν μια γυναίκα που την πήρε η φωτιά και την έκαψε μέσα έξω και το οστικό κύμα από την έκρηξη. Δεν ξέρω αν το θέλανε ή δεν το θέλανε, δεν έχει καμία σημασία. Καμία απολύτως σημασία. Και τον Αξαρλιάν τον σκότωσε η 17 Νοέμβρη. Δεν ήθελε να σκοτώσει τον Αξαρλιάν. Τον Παλαιό Κρασά ήθελε να σκοτώσει με τη ρουκέτα. Αλλά σκότωσε το άλλο το παιδάκι. Τι διαφορά έχει. Θέλω να πω, η εκτέλεση από την πρόθεση. Η πρόθεση ήταν δολοφονική. Όταν βάζει ένα γκαζάκι, και για να τελειώνουμε και με αυτή τη διαβάθμιση, όταν βάζει ένα γκαζάκι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτό μπορεί να σκοτώσει. Δεν υπάρχει light τρομοκρατία και τρομοκρατία extra large. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μάρθα που μου στέλνει μήνυμα στο κινητό. Γεια σου Μάρθα μου. Καλημέρα και στους άλλους φίλους πρωινής παρέας που επικοινωνούν με μηνύματα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Συζητάμε για το κύμα της βίας, για την τρομοκρατία. Περιμένουμε αποτελέσματα από τις αρχές, διότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις συν το χρόνο για το πόσα πρόσωπα κάναν αυτά τα χτυπήματα στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα απεδείχθη φωνικό. Σας είπα εχθές ότι είχε προγραμματίσει η Νέα Δημοκρατία μαζί με την ΟΝΕΔ μια συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Καλημέρα, κύριε Σιμόπουλε.
6: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη, καλημέρα.
0: Ήσταν εκεί, φαντάζομαι.
6: Όχι. Ήμουνα στην Αθήνα.
0: Ήσταν Αθήνα, είχατε βουλή, συγγνώμη.
6: Ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ναι. Έχω πολλές υποχρεώσεις.
0: Ναι, συγγνώμη. Δεν είδα ακριβώς τα πρόσωπα. Αλλά...
6: Είναι δεδομένη η συμπαράστασή μου προς τη φίλη μου, την Αφροδίτη την Έσορα και τον πατέρα της που τους γνωρίζω πάρα πολύ.
0: Μα είδα μια φωτογραφία πρώτα απ' όλα πριν από μερικές μέρες.

0: Που είχατε βγάλει σε ένα κοινωνικό κάλεσμα με την
1: ναι,
0: Αφροδίτη.
1: Δεν ήταν κοινωνικό κάλεσμα, ήταν μια εκδήλωση δική της που είχε τη χαρά να με καλέσει και εμένα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Έχουμε μια πολύ καλή σχέση, πολύ ζεστή σχέση με την Αφροδίτη.
0: Τώρα, αυτό το χτύπημα, εσείς θεωρείτε ότι θα λειτουργήσει συσπηρωτικά για τον οργανισμό της Νέας Δημοκρατίας ή μπορεί να αποθαρρύνει κόσμο, εν πάση περιπτώσει, από την ενασχόληση με την πολιτική? Το λέω γιατί ακούω πολλά μεσαία στελέχη να ανησυχούν.
1: Ναι. Η αίσθηση που έχω δημοσκοπικά, πολιτικά, εκλογικά θα ενισχύσει τη συσπήρωση, γιατί ουσιαστικά δεχόμαστε μία επίθεση ως στελέχη. Ουσιαστικά τι έγινε, πήγανε σε τρία ας πούμε επώνυμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τους είπαν κοιτάξτε, προσέξτε τι κάνετε, να μην κάνετε αυτά τα οποία κάνετε και οι ίδιοι και ως παράταξη, γιατί εμείς είμαστε εδώ και σας παρακολουθούμε. Ουσιαστικά αυτό έγινε, αλλά από την άλλη...
0: Εσείς θεωρείτε ότι είναι αντίπεινα για τα όσα κάνετε, ας πούμε, στα πανεπιστήμια, στις καταλήψεις και σε
1: θεωρώ,
0: αυτά.
1: Θεωρώ, κοιτάξτε, επειδή και εγώ είχα ακριβώς την ίδια υπόθεση με γκαζάκια και μάλιστα το σπίτι μου είναι σχετικά κοντά με το σπίτι της Αφροδίτης, μπορεί να είχα και εγώ την ίδια κατάληξη. Απλώς εγώ δεν έχω πιλωτή για να δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Okay.
1: Έγινε ακριβώς η ίδια επίθεση, καταστράφηκε η είσοδος και είχε πρόβλημα και ο πρώτος όροφος. Άρα, ναι, αλλά αυτό έγινε και αυτοί που πήραν τότε την ευθύνη, την πήραν για δύο θέματα, ότι είμαι απέναντι στις καταλήψεις και βέβαια ότι στηρίζω το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, αλλά την προκήρυξη την οποία έκαναν μετά από κάποιους μήνες, ανέλαβαν, μίλησαν για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τα θέματα των καταλήψεων του αντιξεριστικού.
0: Εδώ ποινικοποιείται η πολιτική δράση, εν πάση περιπτώσει, όπως και να το συζητάμε.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε ποιο είναι και το θέμα και αυτό, σε αυτό πρέπει να πάρουν τα κόμματα της αριστεράς κυρίως θέση.
0: Ναι.
1: Πρέπει, καταδικάζουν τη βία και καλωσορίζω αυτή την καταδίκη που έγινε χωρίς περιστροφές.
0: Ήταν πολύ καθαρή,
1: ναι,
0: οφείλουμε να το πούμε αυτό.
1: Τι είναι, όχι, τι είναι βία? Για μένα βία είναι και ο μασκοφόρος, οι 10, ναι, 20, 30 που θα έρθουν στο σπίτι μου και θα πετάξουν τρικάκια.
0: Ναι.
1: Βία είναι όταν θα έρθουν στο γραφείο μου και θα γράψουν δολοφόνε. Βία είναι όταν θα έρθουν με μπογιές είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή πάτε να πείτε κάτι.
1: Δεν το καταδικάζει η αντιπολίτευση.
0: Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα. Επιτρέψτε μου, κύριε Σιμόπουλε. Αυτό το οποίο λέτε είναι θεμητό. Εσείς έχετε και επιπρόσθετε την ιδιότητα του ανθρώπου που έχει στοχοποιηθεί και έχει δεχθεί αυτές τις επιθέσεις και στο σπίτι και στο γραφείο του. Δεν είναι πιο μείζον, πιο κρίσιμο το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που τα κάνουν δεν ανεβρίσκονται από τις διοκτικές αρχές να τους μαζέψουν? Δηλαδή είναι κρισιμότερο αν το καταδικάζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ ή το ΠΑΣΟΚ ή ότι η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά της?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά την τελευταία επίσκεψη στο γραφείο μου από μέλη του Ρουβίκονα, ταυτοποιήθηκα,
0: ναι,
1: έχουν γίνει οι μηνύσεις και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια εν ευθέτω χρόνο. Άρα λοιπόν έχω παραδείγματα επιτυχίας. Έτσι. Τώρα,
0: μηνύσεις που κάνατε εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Α, μάλιστα,
1: και δεν θα την αποσύρω και θα πάω και στο δικαστήριο.
0: Καλά θα κάνετε, εντάξει, σύμφωνοι.
1: Γιατί αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Τώρα, από την άλλη, το ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι πρέπει να αναβρεθούν, ούτε συζήτηση. Γιατί έχουμε τα αποτελέσματα της φωνικής επίθεσης και τους νεκρούς της Μαρφίν που ακόμη δεν έχουν βρεθεί. Άρα λοιπόν, το θέμα που βάζεται επιτακτικά υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει πολλές επιτυχίες και στον τομέα αυτό. Η αστυνομία, η καταλήψη, παραδείγματος χάρη και η εκένωση, ώστε να εμπεδωθεί ως ένα βαθμό ένα κλίμα ηρεμίας στα πανεπιστήμια, έχει γίνει. Και αυτό πληρώνει τώρα η κυβέρνηση και κυρίως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δέχτηκαν την επίθεση πρόσφατα.
0: Σήμερα η αντιπολίτευση, μάλλον από εχθές και σήμερα, η αντιπολίτευση κυρίως εξ αριστερών σας καταλογίζει εργαλειοποίηση της επίθεσης στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με φόντο κυρίως τις δηλώσεις του γραμματέα του κυρίου Κυρανάκη. Πρέπει να πω βεβαίως ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στο Liberal αποδίδει πολιτική ευθύνη που οπλίζει χέρια σε κόμματα της αριστεράς για το ύφος του πολιτικού διαλόγου. Είναι όμως άλλο αυτό και άλλο να περιγράφεις τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα ως ηθικό αυτουργό της εκτράχυνσης.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει έναν τρόπο που εκφράζει, που εκφράζεται. Εγώ παραδείγματος χάρη μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός, μπορείτε να το βρείτε στο Google, μπορεί να το βρείτε στο ChatGPT, που έλεγαν απέναντί μου ότι οι καταλήψεις είναι φυτώρια πολιτισμού. Άρα λοιπόν, όταν καταπατάτε ιδιωτική και δημόσια περιουσία και κάθεσαι και δίνει στήριξη πολιτική, το ένα φέρνει το άλλο χωρίς να σημαίνει ότι εσύ οπλίζεις το χέρι του ανεγκέφαλου που κάνει αυτή την ενέργεια από την οποία προέρχονται θάνατοι αυτού του δολοφόνου. Αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο λέω σαν επιγραμματικά είναι ότι από μια κατάληψη έως μια δολοφονία τελικά είναι κάποια γκαζάκια δρόμος. Για να το πω ως τίτλο. Ο σούπερ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιμόπουλο, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής της πρώτης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. Πριν πάω σε διάλειμμα, να πω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπετε για παράδειγμα το ποσό της παραγγελίας σας στο delivery να πέφτει. Νιώθετε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό οπωσδήποτε. Μπορεί να θέλετε οριακά να φιλήσετε και τον άνθρωπο που σας φέρνει το φαγητό. Στο Box γνωρίζουν πολύ καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά με κάθε σας παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζει. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Προσωπικές αντιπαραθέσεις, αιχμές και επιθέσεις τα πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτά. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, όλες οι απόψεις θα κριθούν πολιτικά. Όλοι έχουμε δικαίωμα και στο σωστό και στο λάθος και στην επανόρθωση. Ο κύριος Ζαχαριάδης επίσης υπογραμμίζει ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ώρα για τη μεγάλη πολιτική υπέρβαση που δεν έγινε από την δική του πλευρά με βάση τα νέα δεδομένα και με βάση τα νέα και πραγματικά μεγέθη. Τα κόμματα δεν είναι θρησκευτικά δόγματα, έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, ήτι αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Τσίπρας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον βιολογικό του, τον ιστορικό του, τον πολιτικό του κύκλο. Αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό λένε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν το αναγνωρίζουν αυτό. Που θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει ένα ΣΥΡΙΖΑ ως ένα μικρό αριστερό κόμμα, όχι ως κυβερνός αδύναμη, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Να έχουμε μια επίγνωση των πραγματικών μεγεθών, που μπορεί να είναι ένα μικρό αριστερό ορθόδοξο κόμμα, να πρεσβεύει αυτή την αλήθεια, την ορθόδοξη της αριστεράς. Δεν ξέρω τι διαφορά θα έχει ένας μικρός αριστερός ΣΥΡΙΖΑ από ένα μικρό αριστερό Μέρα 25, μια μικρή αριστερή Νέα Αριστερά. Όλα αυτά, εγώ αριστερός δεν είμαι, το έχω ξαναπεί, δεν τα πολύ καταλαβαίνω κιόλας. Αυτό το πολύ by the way που κάνουν οι αριστεροί, αλλά οι αριστεροί αρέσκονται στο να μαζεύονται τα βράδια, να πίνουν ουίσκια, να αναλύουν μεγάλες ιδέες, κάποια στιγμή γίνονται ντέφι, το άλλο πρωί πιάνουν τα τσίπουρα. Ξανά, μανά την ίδια κουβέντα, δηλαδή έχεις καταλήξει, έχεις πάθει κύρωση του ύπατος και δεν έχεις βγάλει συμπέρασμα. Αυτή είναι η ιστορία της ενελάδη αριστεράς. Ο Τσίπρας έχει, που δεν πίνει ιδιαίτερα, έχει καταλήξει ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί, αυτό είναι κάτι άλλο και ο ίδιος θα πορευτεί άλλος πώς. Όποιος θέλει ακολουθεί, όποιος δεν θέλει δεν ακολουθεί. Να δώσω κι άλλη μια είδηση από το μέτωπο της αριστεράς. Η κυρία Αχτσιόγλου, την οποία την είχε χτες ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος το απόγευμα, δεν την άκουσα όλη τη συνέντευξη, είχε ένα ραντεβού της προάλλης με τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, διευθυντή του γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Τώρα δεν βρίσκεσαι σε ένα καφέ δίπλα στα δικαστήρια. Έτσι, γιατί έχεις καιρό να δεις ένα παλιό φίλο. Είναι και οι δύο δικηγόροι, και ο Γιώργος ο Βασιλιάδης είναι δικηγόρος και η Έφη Αχτσιόγλου είναι δικηγόρη και μάχημη δικηγόρη με γραφεία λειτουργικά. Δεν βρίσκεσαι σε αυτές τις συνθήκες για να πιεις έναν καφέ χωρίς διατάφτα. Είναι προφανές ότι υπάρχει διατάφτα εδώ πέρα. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας εκτιμά την κυρία Αχτσιόγλου παρά τα όσα της έσουρε στο βιβλίο του και σε αυτήν και στον κύριο Χαρίτση, ότι κοινώς δεν είχαν το θάρρος να αναλάβουν όταν αυτός παραιτήθηκε, όταν μάλλον ήθελε να παραιτηθεί μεταξύ των δύο εκλογών, στη δύσκολη ώρα επέλεξαν να τον αφήσουν να ολοκληρώσει την ήττα και να παραλάβουν ένα κόμμα ελεύθερο βαρών, όπως νόμιζαν. Αποτέλεσμα, να εγκλωβιστούν οι ίδιοι σε μια περιδίνηση η οποία οδήγησε στην πολιτική τους απαξίωση σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί είναι αλλιώς να λες ότι ηγούμαι ενός κόμματος του 20% και αλλιώς να παραιτήσει από βουλευτής ενός κόμματος που δεν πιάνει ούτε τη μονάδα στις δημοσκοπήσεις, γιατί έτσι έφυγε η κυρία Αχτσιόγλου, ως βουλευτής της Νέας Αριστεράς, η οποία δεν πρόκειται να δει τη Βουλή ούτε με το κιάλι. Λοιπόν, τραγούδι θα βάλουμε και επανέρχομαι.

0: Να επανέλθω για να πω το εξής, συγγνώμη, το οποίο γιατί μου ερχόταν ένα μήνυμα. Να πω πρώτα απ' όλα ότι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι το Artec The Roadshow από την Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Μου λέει η κυρία Φιλαταδάκη, λέει, εάν δουλεύω 8 ώρες και πάω διακοπές, αυτό οφείλεται στην αριστερά. Μην τη σνομπάρετε λοιπόν, εργαζόμενος είστε. Δεν με έχετε καταλάβει, έχω την αίσθηση, η κυρία Φιλαταδάκη. Σνομπάρω, δεν καταλαβαίνω και δεν βρίσκω και το νόημα σε όλη αυτήν την θεωρητικολογία και τη φιωριτούρα χωρίς πολιτικό περιεχόμενο, στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί οι σύγχρονες πολιτικές εκφράσεις της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, ποια άλλα κόμματα είναι, δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα. Αν εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι normal, ότι οι άνθρωποι απασχολούν τη δημόσια συζήτηση με τα ψυχολογικά τους επί 3 χρόνια, χωρίς να εκφράζουν μια σοβαρή πολιτική. Ακούω μονίμως από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε, εμείς που είμαστε τόσο δραστήρια κοινοβουλευτική ομάδα, που κάνουμε τόση αντιπολίτευση, που δίνουμε τόσες μάχες στη Βουλή, μα συγγνώμη, για να είμαστε σοβαροί. Ποιος τα παρακολουθεί όλα αυτά? Όταν απασχολεί στην κοινή γνώμη και τη δημόσια συζήτηση με το διαρκές ψυχόδραμα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την ώρα που πάει να τεθεί ξανά ζήτημα ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε χρόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια θα έχει μία εσωκομματική διαδικασία. Είχε εσωκομματική διαδικασία στην οποία κέρδισε ο κύριος Κασελάκης την κυρία Χτσιόγλου μετά την εκλογική ήττα του 23. Είχε μία διάσπαση το 2024, οπότε και βγήκε ο κύριος Φάμελος έναντι του κυρίου Πολάκη. Κατάφερε και έβγαλε το 2025 ο κύριος Φάμελος, κατόρθωμα. Και μπράβο. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας, πήρε πήρε μάλλον όλο τον κόσμο, όλο το χαρτί, άμα τη εμφανίσει, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ με τη σφραγίδα. Ο κύριος Φάμελος αγνοεί τη τύχη του. Πού είναι ο άνθρωπος? Τι κάνει, τι έχει να πει? Παριστάνει, τον είδα προχθές στη Βουλή, παριστάνει τον αρχηγό του τρίτου κόμματος. Μα είμαστε καλά? Υπάρχει κανένας που να το πιστεύει αυτό στα σοβαρά? Ούτε ο ίδιος δεν πρέπει να το πιστεύει. Και είναι κρίμα για το Φάμελο. Ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Εμένα με στεναχωρεί αυτό που συμβαίνει στο Φάμελο. Προφανώς και, ο ίδιος βιώνει μια ματέωση προσωπική, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά ποιον απασχολεί όλο αυτό? Ο κόσμος έχει απαντήσει. Ο κόσμος αριστεράς. Ή τέλος πάντων αυτού του πολιτικού χώρου. Τσίπρα. Απήντησε. Τελείωσε. Το βλέπετε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έχουν βγει 4 δημοσκοπήσεις την τελευταία μία εβδομάδα. Η GPO για τα παραπολιτικά. Η Alco για τον Flash. Η Μέτρων Ανάλυση χθες το βράδυ για το Mega. Και η Mark για τον Antenna. 4 δημοσκοπήσεις δείχνουν περίπου το ίδιο πράγμα. Ότι διαμορφώνεται ένα πολύ καθαρό δίπολο, το οποίο είναι το δίπολο του 23. Νέα Δημοκρατία versus Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα. Και ότι όσο ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας, συσπυρώνει με έναν τρόπο και τον κύριο Μητσοτάκη. Το οποίο είναι απολύτως λογικό κατά τη γνώμη μου, γιατί ένας κόσμος ο οποίος αντιπαθεί σφόδρα τον κύριο Τσίπρα, αυτή την ώρα δεν έχει άλλη πολιτική έκφραση αν δεν θέλει να δει τον κύριο Τσίπρα να κλείνει πολύ την ψαλίδα. Οπότε μπορεί, το πιο πιθανό είναι ότι θα κλείσει τη μύτη του, τα μάτια του, τα αυτιά του και θα πάει στην κάλπη, θα κάνει το σταυρό του, θα ρίξει Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, και θα πει: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Λοιπόν, ναι. Αντιστοίχως, αρκετός κόσμος που μπορεί να μην θέλει γιατί ιδιαίτερα τον κύριο Τσίπρα, θα κλείσει και αυτό τα ματάκια του και τα αυτιά του, ή θα κάνει και μια μικρή λογοτομή για να μην θυμάται το παρελθόν, θα παρέριξει Τσίπρα. Είμαστε στην εποχή που κανένα κόμμα δεν προκαλεί ενθουσιασμό. Δεν υπάρχει ο λαϊκός ενθουσιασμός. Να σας το πω αλλιώς. Άμα είχαν σκοτώσει μάνα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας πριν από 30 χρόνια, θα μαζεύονταν έξω από το Ιπποκράτη όχι χίλιοι άνθρωποι, θα μαζεύονταν 100.000 άνθρωποι. Δείτε, να πω ένα παράδειγμα τώρα, λίγο αδόκιμο, αλλά όταν έγινε η ιστορία με τον Ντεμπονέρα και τον Καλαμπόκα πριν από 35 χρόνια, έγινε τις μουρλές στο πανηγύρι σε όλη τη χώρα. Που είχε, ήταν πολιτική δολοφονία, είχε πολιτικό χαρακτήρα αυτό το έγκλημα. Δεν είμαστε στην εποχή των μεγάλων συναισθημάτων, των μεγάλων συγκεντρώσεων. Ο κόσμος δεν απασχολείται με την πολιτική τόσο συναισθηματικά. Δεν ταυτίζεται τόσο συναισθηματικά. Κάνει το λογαριασμό του με μια αποστασιοποίηση, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες. Πηγαίνει στην κάλπη με τη λογική εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν όταν πρόκειται για λεφτά. Δεν ψηφίζει με γνώμονα τις υποσχέσεις. Ψηφίζει όταν δει cash. Ή όταν δεν βλέπει cash. Και ψηφίζει και με γνώμονα τα πρόσωπα. Ο Μητσοτάκης απαντάει σε ένα ερώτημα. Το ερώτημα που έθεσε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν σωστό. Στρατηγικά, κατά τη γνώμη μου. Ποιον θες να σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα τα ξημερώματα? Υπάρχει πολλοί κόσμος που απαντάει Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας λέει, ποιον θέλετε, αν θέλετε έντιμο, εγώ είμαι ο έντιμος. Εγώ έκανα λάθη, αλλά δεν ήμουν απατεώνας. Ο Ανδρουλάκης λέει κάτι ότι εγώ που είμαι Ευρωπαίος και είμαι τεχνοκράτης και δεν έχω κυβερνήσει. Δεν πείθει πολύ όμως. Με γνώμονα τα πρόσωπα ψηφίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κόσμος. Γι' αυτό ας πούμε και η κυρία Καριστιανού θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Γιατί έχει απογοητεύσει πάρα πολύ κόσμο που είχε πολύ μεγάλες προσδοκίες και αποδεικνύεται, και με αυτό κλείνω και πάω σε διάλειμμα, ότι πολύ καλός η πολιτική είναι και επαγγελματικό σπορ. Δεν μπορείς να παίξεις αλφα εθνική άμα στην πραγματικότητα είσαι για τη Δέλτα. Άμα είσαι να παίζεις στον αστέρα περάματος, δεν μπορείς εύνης να πας να παίξεις βασικό χαφ στον Όφι. Για κάποιο λόγο παίζεις στον αστέρα περάματος και για κάποιο λόγο παίζει κάποιος άλλος στον Όφι. Μιλάω τώρα για μεσαίου βεληνικούς, ας πούμε, συλλόγους της πρώτης κατηγορίας. Δεν μιλάω ούτε για τον Ολυμπιακό, ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε για την ΑΕΚ. Λοιπόν, διάλειμμα και επανέρχομαι με ένα χρηστικό θέμα που αφορά τις συντάξεις χειρίας, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μετά τη χθεσινή θετική, πρέπει να πω, ανακοίνωση της κυρίας Κεραμέως για τις συντάξεις χειρίας στη Βουλή, αλλά θα δούμε τις λεπτομέρειες αμέσως μετά με την εργατολόγο, τη Μαργαρίτα Κάρδαρη.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πίνε νερό.
3: Λέγε.
1: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ? Με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Τους που έχουν τα δηλωθέντα στοιχεία Ιανουάριο με Απρίλιο υπερβαίνουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε υπερορίες. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, τι μαυρίλα υπήρχε στην αγορά που δεν δηλωνόταν σε νόμιμες υπερορίες, που προκύπτει τώρα ως υπερέσοδα για το κράτος και δημιουργεί επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για αυτήν την παροχή, την οποία εσείς τώρα θα μας εξηγήσετε επί της ουσίας.
8: Ωραία. Εγώ επίσης να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που πολύ σωστά είπατε, ότι έχει συμβάλει στην αύξηση των εισφορών και η απασχόληση των συνταξιούχων, ναι, που γίνεται χωρίς περικοπή στη σύνταξή τους.
0: Σωστό, σωστό.
8: Αυτό λοιπόν το μέτρο το οποίο... Έχει φέρει πόρο στα ταμεία, γιατί υπάρχει προσάυξηση στις εισφορές και φυσικά επειδή δεν υπάρχει μείωση στη σύνταξη, προκειμένου να έχουν περικοπή της σύνταξης, προτιμούν να δηλώνουν την απασχόλησή τους και έτσι το κράτος έχει λάβει πολλά έσοδα από την απασχόληση των συνταξιούχων που όλο και περισσότεροι δηλώνονται και ήδη είναι πάνω από 300.000. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στην διάταξη την πολύ σημαντική που ανέφερε η κυρία Υπουργός. Περιμέναμε όλοι να δούμε τι θα γίνει με τις εντάξεις χειρίας οι οποίες δεν είχαν περικοπή μετά την τριετία από το θάνατο για αυτούς που λάμβαναν και δική τους σύνταξη ή και εργάζονταν. Και υπήρχε ένα πρόβλημα σε σχέση με το ότι αν θα έπρεπε να επιστρέψουν αυτές τις εισφορές, με βάση τον νόμο Κατρόγκαλου θα έπρεπε να τις επιστρέψουν, δηλαδή η σύνταξη του θανόντα ή της θανούσης από το 70% που ήταν την πρώτη τριετία, μετά την τριετία θα έπεφτε στο 35%. Αν λοιπόν δεν είχε γίνει αυτή η περικοπή που δεν είχε γίνει το τελευταίο διάστημα, αυτά τα χρήματα οφείλονταν στον ΕΦΚΑ. Η κυρία Κεραμέως λοιπόν είπε ότι δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων.
0: Αυτά τα αναδρομικά που λέμε.
8: Φυσικά, και δεν θα γίνει και καμία περικοπή στο μέλλον στη σύνταξη χειρίας μετά την τριετία. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Πόσο δηλαδή, η περικοπή που ήταν στο 30% έπεφτε η σύνταξη?
8: Ναι, μια κανονική σύνταξη χειρίας ήταν στο 70% της σύνταξης του θανόντα της θανούσης. Δηλαδή, αν ο θανόν έπαιρνε 1.000 ευρώ, η σύνταξη χειρίας την πρώτη τριετία ήταν 700 και μετά γινόταν 350. Τώρα λοιπόν, με την διάταξη που θα έρθει, με σχέδιο νόμου φυσικά, δεν θα υπάρχει η περικοπή της αρχικής συντάξεως, δηλαδή θα είναι για πάντα αυτό που θα λαμβάνει κατά την πρώτη τριετία, δηλαδή το 70%. Δεν θα πέφτουμε στο 35%. Άρα, βασική λοιπόν διαφοροποίηση. Η σύνταξη θα παραμένει σε αυτήν που αποδίδεται αρχικά μετά το θάνατο, δεν θα γίνεται περικοπή στην τριετία, δεν θα αναζητηθούν τα μέχρι σήμερα αναδρομικά τα οποία, για τα οποία δεν έγιναν περικοπές, και μία ακόμη παρέμβαση, δεν θα κόβεται η δεύτερη εθνική σύνταξη. Όταν κάποιος έχει δική του σύνταξη και σύνταξη χειρίας, θα παίρνει και δύο εθνικές συντάξεις, κάτι που απασχόλησε και το ΣΤΕ πρόσφατα με βάση μια αγκύκλιο παλιά του κυρίου Τσακλόγλου. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις. Περιμένουμε νομοθετική διάταξη.
0: Αυτό από πότε θα ισχύσει?
8: Θα πρέπει να έρθει σχέδιο νόμου, φυσικά σε διαβούλευση, στη συνέχεια σε ψήφιση και μετά την ψήφιση να εφαρμοστεί. Στο μεταξύ όμως δεν θα γίνει καμία περικοπή.
0: Ωραία, άρα υπάρχει δηλαδή μια μεταβατική περίοδος στην πραγματικότητα μέχρι να νομοθετηθεί ό,τι είναι να νομοθετηθεί.
8: Φυσικά, ο νόμος αλλάζει με νόμο. Άρα, εφόσον ισχύει αυτό το καθεστώς σήμερα, θα πρέπει με νομοθετική πρωτοβουλία να αλλάξει. και από την εφαρμογή του να ισχύει, αλλά προς το παρόν η διοίκηση δεν θα προβεί σε καμία περικοπή. Mm-hmm. Άρα δεν έχουν mm-hmm. να φοβηθούν τίποτα οι συνταξιούχοι χειρίας για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα οφείλουν κάποιες εισφορές, οι οποίες, κάποιες συντάξεις μάλλον, οι οποίες, τις οποίες τις έλαβαν χωρίς καμία περικοπή μετά την τριετία και δεν ευθύνονταν και οι ίδιοι. Για το λόγο αυτό λοιπόν καμία ανησυχία, καμία αναφορά, καμία επιστροφή ποσών. Περιμένουμε την νομοθετική διάταξη για περαιτέρω διευκρινήσεις για την εφαρμογή. Προς το παρόν έχουμε, θα ησυχάσουν όλοι, έτσι, γιατί δεν έχουν να επιστρέψουν χρήματα. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα είναι και για το μέλλον.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί, το οποίο λέτε. Σωστό.
8: Βεβαίως. Σωστό. Δεν είναι ότι δεν θα επιστρέψουμε τα χρήματα που δεν περικόπηκαν, είναι ότι πλέον δεν θα υπάρχει περικοπή μετά την τριετία.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί για κάποιους ανθρώπους ίσως είναι και το μοναδικό τους εισόδημα η σύνταξη χειρίας. Ειδικά αν αυτές οι γυναίκες.
8: Αν ήταν το μοναδικό εισόδημα, δεν θα είχαμε.
0: Ναι, δεν θα είχε περικοπή. Όχι, συγγνώμη.
8: Ναι, ναι, αλλά... Παρακαλώ. Απλά να το τονίσουμε, να το καταλάβουν και οι τελευταίες.
0: Όχι, απλά.
8: Ξέρετε,
0: οι συνταξιούχοι, ας πούμε, όταν παίρνεις μια σύνταξη, ξέρω εγώ, 8 κατοστάρικα.
8: Ναι.
0: Άμα είναι.
8: Κοιτάξτε, τα 8 να γίνουν 4. Ήταν πολύ σημαντική μείωση. Αυτή.
0: Βέβαια. Μα πώς να ζήσει μετά ένας άνθρωπος, αν μένει στο ενίκιο με αυτή την περικοπή. Είναι...
8: Φανταστείτε όταν καλούνται κιόλας μετά από χρόνια να επιστρέψουν. Δηλαδή όταν έχουν ήδη επιβιώσει, όταν ζούσαν με αυτά τα χρήματα, ναι. Γιατί δεν ήταν και δική τους η παιδιότητα που δεν είχαν περικοπή, να καλούνται να κληθούν κάποια στιγμή και να τα επιστρέψουν και πίσω.
0: Τι πόσα, από περιέργεια και από την εμπειρία σας, τι πόσα τους ζητούσε η διοίκηση πίσω?
8: Πάνω από 300 ευρώ. Μηνιαίως.
0: Μηνιαίως.
8: Ναι, βέβαια. Φανταστείτε τώρα τα πόσα χρόνια από το 19 και μετά που είχαμε την τριετία μετά τον νόμο Κατρούγκαλο.
0: Μιλάμε για πολύ σοβαρά λεφτά.
8: Μεγάλα ποσά.
0: Μεγάλα ποσά, τα οποία προφανώς οι άνθρωποι δεν έχουν. Άμα τα είχαν τώρα.
8: Φυσικά και δεν είχαν. Έτσι. Και γι' αυτό συζητούσαμε έτσι και με ένα σενάριο ευμενέστατο, θα λέγαμε, mm-hmm. να γίνουν σε πολλές δόσεις οι επιστροφές ή να γίνουν. Τι να σας πω, λέγαμε διάφορα κι εμείς οι εργατολόγοι. Δίναμε έτσι την άποψή μας. Πάντως κανείς δεν περίμενε ότι τελικά θα είχαμε την καλύτερη εξέλιξη στο θέμα αυτό, δηλαδή τη μη επιστροφή αφενός και τη μη περικοπή στο μέλλον αφετέρου.
0: Μάλιστα.
8: Εγώ όμως θα ήθελα να κάνω έτσι μια παρατηρησούλα, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ.
8: Και με αυτό να κλείσουμε βεβαίως, γιατί μιλάμε πάντα για συντάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και μετά, ενώ εγώ θα πω ότι υπάρχουν και συντάξεις χειρίας για τις οποίες έχουν γίνει οι περικοπές, που υπάρχουν θάνατοι πριν τον νόμο Κατρούγκαλο, πριν τον Μάιο του 2016, που ήδη έχουν υποστεί μειώσεις. Πρέπει να γίνει κάτι και για αυτές τις περιπτώσεις, για να μην έχουμε πάλι συνταξιούχους δύο ταχυτήτων.
0: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε, κυρία Καρδαρή. Φαντάζομαι ότι η κυρία Κεραμέως θα το λάβει και αυτό υπόψη της, με δεδομένες και τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν, γιατί και τα λεφτά δεν είναι ανεξάντλητα. Όμως, αυτό το οποίο λέτε έχει ένα στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και για τις διευκρινήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Καρδαρή.
8: Λοιπόν, καλά, καλή συνέχεια.
0: Κοινώς 11:59:30, δηλαδή είμαστε μισό λεπτό πριν από τις 12, άρα είμαστε ακριβώς την ώρα ολοκλήρωσης της εκπομπής, της τελευταίας εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα στις 11. Αμέσως μετά εδώ η Λένα η Βασιλάκου, η οποία είναι σήμερα γκράντε. Σε βλέπω και το πέδιλο. Είναι...
9: Α, ναι. Ναι.
0: Ακολουθεί. Θεά σήμερα. Είσαι άλλο.
9: Ημίθεα.
0: Ημίθεα, σωστό, ναι. Ακολουθεί ο ημίθεος ο Γιάννης ο Τριάντης. Σας εύχομαι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, το οποίο... Λέω ότι μπορεί και βροχές αύριο. Κάτι ψηλά. Τέλος πάντων, θα πέσει πολύ η ζέστη και πάλι θα έχει αέρα. Τι με κοιτάς έτσι,
9: σ' αρέσει. Δεν πειράζει.
0: Αρέσει η ζέστη σένα.
9: Όχι. Στον Τριάντη αρέσει η ζέστη. Πάρα πολύ του αρέσει.
0: Βίτσια.
9: Εγώ δεν μπορώ.
0: Εγώ δεν μπορώ την πολύ τη ζέστη, να μην ειλικρινή. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ακολουθεί αμέσως μετά ο Γιάννης ο Τριάντης. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 11. Καλά να είμαστε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
10: Η ώρα είναι 12.

0: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Α 94,7.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
5: Α 94,7.

0: Αλφα 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-044-104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Στελέχη έχουν πάρει το δρόμο προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα σου έλεγα. Και σήμερα ήρθε να προσθεθεί η αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη, του πρώην εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Είχε αποχωρήσει λίγο καιρό πριν από αυτή τη θέση. Και όπως είπε ο κ. Ζαχαριάδης, στις κρίσιμες στιγμές στην πολιτική και στο δημόσιο βίο πρέπει να μιλάμε ανοιχτά και ξεκάθαρα. Μίλησε για έναν κύκλο ο οποίος έχει κλείσει, ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι θα έπρεπε να αναλογιστούμε πώς γνωρίσαμε και πώς βιώσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ από την είδησή του έως σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μεταμορφώθηκε από μικρό σε μεγάλο κόμμα γιατί υπήρξαν κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες. Γι' αυτό έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός δύο φορές. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά δεν έχει τα πολιτικά και τα κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών. Μάλιστα αναφέρεται και στο κόμμα Ελλάς. Λέει ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο. Βεβαίως από εκεί και πέρα άφησε και χμές και για τον Σοκράτη Φάμελο και τους χειρισμούς. Παρά τη φιλότιμη, όπως είπε, και συνεπή προσπάθεια, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ο Σοκράτης Φάμελος συνθήκες ενότητας. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που κλείνει ο πολιτικός κύκλος όλου του πολιτικού μας συστήματος όπως τον γνωρίσαμε. Σε αυτή τη συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια δίνη εσωστρέφειας, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβαίνει, και μιλάει προφανώς ο κύριος Ζαχαριάδης για ένα νέο κύκλο που ανοίγει. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι στο επίκεντρο αυτού του νέου κύκλου που ανοίγει βρίσκεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και βρίσκεται και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ως μια απάντηση, ως μια κυβερνητική πολιτική. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό πια ότι μετά και το όχι του Αλέξη Τσίπρα στη συνεννόηση με τον Σοκράτη Φάμελο και με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολλά τα στελέχη που θα δούμε να μην θέλουν να μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ έτσι με τα σημερινά δεδομένα και το πώς έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες αυτές. Θα πάμε σε μια κεντρική επιτροπή στις 11 Ιουλίου. Και εκεί θέλω να το κρατήσετε, γιατί έχει την αξία του ότι αν αποχωρήσουν πολλά στελέχη τα οποία είχαν ταχθεί υπέρ της συνεννόησης με τον Αλέξη Τσίπρα και άρα υπέρ και της μη αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, θα δούμε να αλλάζει αυτό. Ήδη ο Σοκράτης Φάμελος έχει μιλήσει και έχουμε καταλάβει ότι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι αυτός που θα ηγηθεί του κόμματος και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις εθνικές κάλπες, να είναι αυτός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως η αμφισβήτηση έχει έρθει. Έχουμε δει τον Παύλο Πολάκη, έχουμε δει τον Νίκο Παπά. Είναι και η Ρένα Δούρου, η οποία θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο σε αυτή την εξίσωση, αν και η ίδια πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή το βασικό είναι να βρούμε ποια είναι η πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, πάμε σε μια κεντρική επιτροπή κρίσιμη, όντως πολύ κρίσιμη, γιατί δεν ξέρουμε αν θα δούμε την πλειοψηφία. Βεβαίως και πόσους, πολύ βασικό. Αλλά αν θα δούμε λοιπόν μέσα σε αυτό που αναφέρει το και πόσους, εάν θα είναι τα περισσότερα στελέχη αυτά που ανήκουν στην ισοκομματική αντιπολίτευση.
2: Και αν θα είναι ισορροπία των δυνάμεων.
1: Βεβαίως, ή αν θα κερδίσει και πάλι, να το πω έτσι πολύ απλά, ο Σοκράτης Φάμελος. Επομένως, είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Αντιλαμβανόμαστε ότι το κόμμα Τσίπρα έχει έρθει και έχει φέρει αυτές τις τεκτονικές αλλαγές. Βέβαια, το θέμα είναι να δούμε και αν αυτά τα στελέχη που φεύγουν θα βρουν και ένα ρόλο μέσα στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτό δεν είναι δεδομένο.
2: Πολλά τα επεισόδια μπροστά μας. Μεγάλο το σύριαλ αυτό. Εύχη μου να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Και εμείς να μείνουμε στις πολιτικές ειδήσεις. Πάμε, καθώς φαίνεται να παίρνει έτσι λίγο διαστάσεις το θέμα, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, και αυτή την συνομιλία που φαίνεται να μην ήταν αυθεντική. Θα μας τα εξηγήσει όλα ο Γιώργος Ευγενίδης, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, Βασιλική. Έχουμε ένα εξαιρετικά προβληματικό περιστατικό το οποίο εξελίχθηκε, το οποίο αφορά μία συνομιλία που φέρεται να είχε ο κύριος Θάνος Ντόκος, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, με δύο Ρώσους φαρσέρι, οι οποίοι είναι συσημασμένοι υπό την έννοια ότι κάνουν αυτή τη δουλειά με πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους, προσποιούνται κάποιους άλλους και μπαίνουν σε συνομιλίες οι οποίες μπορεί να είναι από ντροπιαστικές ή επιβαρυντικές, μέχρι που να περιέχουν κρίσιμες πτυχές για ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Εδώ αυτοί οι δύο Ρώσοι φαρσέρ προσποιήθηκαν τον Ρουστέμ Ουσμέροφ, ο οποίος είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του κυρίου Βολοντιμίρ Ζελένσκι με αντικείμενο κατά βάση την δραστηριότητα του θαλασσίου ντρόουν, το οποίο θυμίζω ότι είχε βρεθεί πριν από περίπου ένα μήνα και κάτι στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση από ελληνικής μεριάς και οξύτατα διαβήματα προς την ουκρανική πλευρά. Τώρα, αυτή η συνομιλία με τον κύριο Ντόκο, που ο κύριος Ντόκος λέει διάφορα πράγματα, αποκαλεί ότι την περίοδο που γίνεται η συζήτηση ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Δεμήρης, βρίσκεται στην Ουκρανία για επαφές, ότι εάν συνεχιστούν αυτές οι ενέργειες από ουκρανικής μεριάς, το Κίεβο ρισκάρει να χάσει την ελληνική υποστήριξη και ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί σε μια περίοδο με αυξημένη τουριστική κίνηση, παράλληλα σε μια περίοδο λίγο πριν έρθουν εκλογές. Από το Μέγαρο Μαξίμου αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρό και οι κυβερνητικές πηγές μιλούν για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση.
2: Μάλιστα.
3: Με διείδηση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Υπογραμμίζουν ότι είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων και ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Αποκλίνοντας ότι ο κύριος Ντόκος θα δώσει συνέντευξη το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
2: Μάλιστα.
3: Όπου φαντάζομαι ότι θα μπει και σε περισσότερες λεπτομέρειες για το χαρακτήρα της υβριδικής επίθεσης.
2: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Καλό.
2: Καταλαβαίνετε, κάνουμε αυτή την παρεμβολή στο πολιτικό κομμάτι, στο πολιτικό σκέλος εδώ του μαγκαζίνου, γιατί ήταν πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη. Να επιστρέψουμε λίγο στα όσα γίνονται στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο.
4: Αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, δεν τίθεται θέμα πολιτικής ηγεσίας. Ο Σοκράτης Φράβελος έχει πολιτική νομοποίηση, αλλά θα πρέπει να αποφασίσει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόμμα το οποίο και έχει ένα ιδεολογικό και πολιτικό προστάσιο και μια τεράστια πολιτική παρακαταθήκη. Και αυτό το κόμμα πρέπει να αποτυπωθεί και να εκφραστεί στη λαϊκή δημιουργία και στη λαϊκή εντολή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν γίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, πορευόμενος με αυτούς που δίνουν και με αυτούς που μπορούν, να μην είναι στις επόμενες εκλογές. Επειδή όλοι στη ζωή μας κρινόμαστε από τα πεπραγμένα μας, θα πρέπει να γίνει και ένας πολιτικός απολογισμός από την πλευρά της ηγεσίας, για ποιο λόγο πήραμε μια πολιτική απόφαση η οποία μας έθεσε στο περιθώριο του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Ουσιαστικά γίναμε σε πολύ μεγάλο κόσμο και στα μάτια της κοινωνίας ένα κόμμα σε υπηρεσία άλλου κόμματος, και αυτό, ξέρετε, δεν είναι κάτι απλό. Άρα πήραμε μια πολιτική απόφαση, και αυτοί που συγκρίθηκαν την πολιτική απόφαση, οι οποίοι και αυτοί που την ψήφισαν, γιατί το έχω πει πολλές φορές, η ψήφος δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και ευθύνη. Και αυτοί που ψήφισαν την προηγούμενη πολιτική απόφαση δεν τους έχω δει στο δημόσιο διάλογο να υπερασπίζονται την πολιτική τους θέση εντός εκλογικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Το επόμενο χρονικό διάστημα, πριν τη συνέδρια σχετικής επιτροπής, να αποτυπωθεί ξεκάθαρα ποια είναι τα μέλη της σχετικής επιτροπής, ποιο είναι το πολιτικό του σχέδιο. Δεν γίνεται στα social media να τοποθετούνται ζήτω η Ελλάδα του κ. Τσίπρα και να έχονται να προκαταβάλουν τις συλλογικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε μέλη με διτή ιδιότητα και να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν να πάμε στη ΔΕΘ, να ανασυγκροτήσουμε το κόμμα, να συνομιλήσουμε όλη την κοινωνία και να προχωρήσουμε, διότι χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ ισχυρό πριν ή μετά τις εκλογές, προοδευτική διακυβέρνηση δεν θα προκύψει.
2: Για να δούμε ποιος θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το καλοκαίρι, γιατί τώρα μεταξύ μας έτσι μια ενήλικη αυτιστική συμπεριφορά στο κόμμα την βλέπουμε. Ο κύριος Μπουλέκος μίλησε στον Ανδρέα Πετρόπουλο χθες, όπου μίλησε και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Να ακούσουμε όσα δήλωσε.
5: Θεωρώ αναγκαίο να υπάρξει ένας ισχυρός πολιτικός πόλος απέναντι στη δεξιά, με πλήρως αντιπαραθετικό πρόγραμμα στη δεξιά, και το τονίζω το πλήρως αντιπαραθετικό, διότι υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές οι οποίες δεν κάνουν πλήρη καθ' ολοκληρία προγραμματική αντιπαράθετη δεξιά. Και το δεύτερο πολύ κρίσιμο πια και επίγον θα έλεγα είναι αυτός ο πόλος να έχει κυβερνητική προοπτική, δηλαδή να αναμετάται με την πρόκληση της διακυβέρνησης του τόπου για να αλλάξει επιτέλους η καθημερινότητα των πολιτών. Η δυναμική υπάρχει του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι αντικειμενικό. Δεν έχει να κάνει με το αν κανείς του αρέσει.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
2: Επιστρέφουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
9: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπία. Δίαιτα.
17: Ρομαντικά.
18: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα,
17: κομμάτια.
19: Απρόβλεπτα.
20: Δεν φοράς παντελόνι.
19: Αστεία.
18: Έπρεπε να είχα πιει.
19: Επικά.
20: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
19: Μην κάνω. First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
9: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε θεματολογία, πάμε λίγο στα οικονομικά και υποδέχομαι Σταύρο Μονεμβασιώτη, εδώ είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, με την εξής ρίση: όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη, μόνο στο Βασίλο Σταύρο να βάλουμε ΑΕΔΕ.
3: Σωστά, ακριβώς. Και αντί για κουφέτα θα δώσουμε πρόστιμα.
2: Έτσι παιδιά, να έτσι, να λίγο... έχει ενδιαφέρον το πράγμα.
3: Και να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε πού στέλνουμε τα προσκλητήρια, γιατί μέσα στα κτήματα και μέσα στους χώρους όπου γίνονται οι εκδηλώσεις για γάμους και βαφτίσεις, ενδεχομένως κάποιοι ελεγκτές να υποδίονται τους καλεσμένους. Βέβαια, εκεί δεν κινδυνεύει τόσο αυτός που πληρώνει, κινδυνεύει εκείνος ο οποίος ενώ εισπράττει από αυτόν που πληρώνει δεν δίνει απόδειξη. Mm. Είτε είναι ιδιοκτήτης κτήματος, είτε είναι φωτογράφος, είτε είναι ανθοπολείο, είτε είναι μουσική και ούτω
2: καθεξής. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι λοιπόν που μπαίνουν στο στάχαστρο, για να το καταλάβει και ο κόσμος έτσι που μας ακούει για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, για τη συγκεκριμένη είδηση. Εδώ λοιπόν βάζει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις στο στόχαστρο, έτσι.
3: Γιατί όμως και με ποιον τρόπο. Mm-hmm.
17: πλέον οι γάμοι, οι βαφτίσεις, τα εταιρικά πάρτι και κάθε είδους δεξιώσεις μπαίνουν στο πεδίο εφαρμογής του λεγόμενου ψηφιακού πελατολογίου. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι είχε εφαρμοστεί στα πάρκινγκ, είχε εφαρμοστεί στα συνεργεία και όπως θα σας πω σε λίγο έχει βγάλει και πολλά λαβράκια. Μπαίνει λοιπόν εκεί το ψηφιακό πελατολόγιο, καθώς η ΑΔΕ θεωρεί ότι πρόκειται για έναν κλάδο όπου διακινούνται μεγάλα ποσά και υπάρχουν και σημαντικά περιθώρια τι, απόκρυψης εσόδων. Θα πρέπει να σου πω ότι η απόφαση την απόφαση δεν πήραν τυχαία, αλλά με βάση τα στοιχεία δηλωθέντων εισοδήματος των επιχειρηματιών του κλάδου και της πραγματικότητας με την οποία έχουν έρθει αντιμέτωπες σχεδόν όλες οι ελληνικές οικογένειες. Δεν μπορεί να πληρώνεις τόσες χιλιάδες ευρώ για ένα τέτοιο, για μια τέτοια εκδήλωση και τελικά εκείνος ο οποίος φαίνεται να τα έχει σπράξει να δηλώνει ελάχιστα χρήματα, ίσως και λιγότερα από αυτά που παίρνει ένας από τους υπαλλήλους του που καλεί εκείνη στη βραδιά για να βοηθήσει. Άρα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΔΕ, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κτήματα, αίθουσες δεξιώσεων, πολυχώρους, υπηρεσίες catering μπαίνουν μέσα στο στόχαστρο του ελέγχου και βέβαια ο έλεγχος αυτός μέσα από το ψηφιακό πελατολόγιο όπου θα πρέπει να είναι γραμμένα τα πάντα. Τα στοιχεία των ελέγχων στη συνέχεια θα είναι πολύ αποτελεσματικά, άρα και θα είναι και πολύ αυστηρά και τα πρόστιμα. Θα πρέπει να σας πω ότι όπου εφαρμόστηκε το ψηφιακό πελατολόγιο, η έλεγχη ήταν πραγματικά ζουμερή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το 2025. Έγιναν 949 στοχευμένοι έλεγχοι με αξιοποίηση των στοιχείων που άντλησε η ΑΔΕ από το ψηφιακό πελατολόγιο. Από αυτούς τους 949, οι 505 κατέληξαν σε παράβαση. Διαπιστώθηκε παράβαση. Μιλάμε για ένα ποσοστό 53,2% αν δεν κάνω λάθος. Βεβαιώθηκαν πάνω από 5.880 φορολογικές παραβάσεις, μπήκαν πρόστιμα χιλιάδων ευρώ και βέβαια η εικόνα αναμένεται να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον φέτος. Η εικόνα το 26 μας λένε εκεί που έχει μπει ήδη το ψηφιακό πελατολόγιο είναι αποκαλυπτικό. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.145 έλεγχοι, πολύ περισσότεροι από ό,τι πέρσι. 693, ένα ποσοστό 60,5% με παραβάσεις. Τα πρόστιμα αγγίζουν τις 500.000 ευρώ και 12 επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι μάλιστα το εργαλείο του ψηφιακού πελατολογίου αποδίδει. Για να δούμε τι θα γίνει και με τους γάμους όπου αντί για κουφέτα κάποιοι κινδυνεύουν να φάνε πρόστιμα.
2: Λες αυτές οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν και την πόρτα. Αυτό που λέμε πόρτα, να κάνουν πόρτα και να θέλουν φωτογραφίες, να θέλουν όλα τα χαρακτηριστικά. Είσαι γνωστός
17: εσάς. Το προσκλητήριο απαραίτητο για την είσοδο θα λέμε.
2: Σταυρό, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε.
17: Καλό μεσημέρι.
2: Επτά λεπτά πριν από τις 3, δείχνει το ρολόι εδώ στον Αλφα Radio 989. Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια ανάρτηση, σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού και αφορά τις εξελίξεις που είχαμε για τις συντάξεις χειρίας. Ένας ακόμη λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν που εκπέμπει ο Πρωθυπουργός με τη σημερινή ανάρτησή του, επαναφέροντας το προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν τον δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα και σημειώνει ότι κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνται να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Το λέγαμε και χθες, χαιρετίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις, έστω και αν έχουν αργήσει. Άντε, να είμαι καλή, να μην πω έχουν αργήσει από το 19, να πω ότι έχουν αργήσει από το 23. Τις χαιρετίζουμε σε κάθε περίπτωση. Πριν πάμε στα αστυνομικά μας, συγκίνηση είχαμε σήμερα στο τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη. Δεν είμαι βιολογικό του παιδί, αλλά είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα, είπε με συγκίνηση ο γιος του. Συγγενείς λοιπόν, φίλοι και πρώην συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον ιδρυτή της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, δυστυχώς ύστερα από πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Κατερίνα Μαστραντονάκη και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή. Κατερίνα, εσύ δεν θέλεις ένα απλό χρόνο, λίγο χρόνο, ας πούμε, δύο λεπτά στο μαγκαζίνο. Εσύ θέλεις ένα ολόκληρο μαγκαζίνο. Δόξα τω Θεώ, δεν έχεις παράπονο. Έτσι, οι ειδήσεις στο αστυνομικό δελτίο πλούσιες καθημερινά.
1: Δυστυχώς.
2: Πλούσιες καθημερινά. Έτσι, και μας συγκλονίζει και αυτή η είδηση σήμερα με αυτό το παιδί 17 χρονών, το Βρετανό τουρίστα που έχασε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή είναι απίστευτο, εδώ στο Χαλάνδρι την ζωή του. Και έχουμε και υπόλοιπες ειδήσεις. Δόξα τω Θεώ και τους απατεώνες στο Ζεφύρι με τη γνωστή αυτή μέθοδο των υπαλλήλων της ΔΔΕ. Είχαμε και ένα συναγερμό στον Εύρο, θα μας πεις εσύ, και φυσικά δεν λείπουν και οι influencer,
1: Ακριβώς, οι influencer που συνελήφθησαν από το κυβερνό έγκλημα. Να ξεκινήσω όμως με τις εξελίξεις που είναι δραματικές για τον 17χρονο Άγγλο. Είναι το δεύτερο περιστατικό, να θυμίσω, να, που έχει συμβεί εδώ στη χώρα μας, όπου πέφτει ένα παιδί από μπαλκόνι, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου σε ξενοδοχείο που διέμενε εδώ στην Ελλάδα για διακοπές στο Χαλάνδρι. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το παιδί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό νοσηλεύει, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα, ωστόσο, τα δεδομένα αλλάζουν άρδινα όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας για την προμήθεια του αλκοόλ, Βασιλική μου. Να. Ο 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου είχε συλληφθεί αρχικά με τις κατηγορίες θανατηφόρας έκθεσης και της πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους. Αφέθηκε ελεύθερος ο περιπτεράς, καθώς οι αρχικοί του ισχυρισμοί επιβεβαιώθηκαν πλήρως από την έρευνα των αστυνομικών.
2: Μάλιστα.
1: Συγκεκριμένα, η αστυνομία έχει πλέον στα χέρια της δύο στοιχεία ουσιαστικά. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμενε το άτυχο παιδί, εντοπίστηκε ένα πλαστό δίπλωμα που επικαλέστηκε ο υπάλληλος ότι του έδειξαν δύο ανήλικοι για να τον ξεγελάσουν, προκειμένου να πάρουν αλκοόλ από το περίπτερό του χθες το βράδυ. Mm-hmm. Ενώ υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της ασφαλείας, το οποίο φαίνεται καθαρά ότι οι νεαροί επιδεικνύουν το συγκεκριμένο πλαστό έγγραφο στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου, προκειμένου να τον πείσουν ότι είναι ενήλικοι και πήραν και αγόρασαν ποτά. Έτσι λοιπόν, ο υπάλληλος του περιπτέρου αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η αστυνομία συνεχίζει, Βασιλική μου, τη λήψη καταθέσεων προκειμένου να ρίξει άπλετο φως στα σκοτεινά σημεία και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 17χρονος βρέθηκε στο κενό. Θέλεις τώρα να περάσω στους influencers, όπου στα δίχτυα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, το κυβερνοέγκλημα που λέγεται πλέον, πιάστηκαν τέσσερις πασίγνωστοι Έλληνες influencers και δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίοι κατηγορούνται ότι μετέτρεψαν τα προφίλ τους στο Instagram σε διαφημιστικές πινακίδες για παράνομο τζόγο, Βασιλική.
2: Πολύ ωραία. Πρόκειται
1: για πρόσωπα, δηλαδή έκρυβε παράνομο τζόγο το Instagram τους. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα, θέλω να σου πω, ότι είναι πασίγνωστα, έχουν τεράστια αναγνωσιμότητα και ανάμεσά τους βρίσκεται μάλιστα και ένας κορυφαίος μουσικός καλλιτέχνης, καθώς και γνωστοί επιχειρηματίες του διαδικτύου. Τώρα, το στοιχείο κλειδί στη δικογραφία είναι η επιρροή τους. Αθρηστικά, θέλω να σου πω ότι οι λογαριασμοί τους στο Instagram συγκεντρώνουν περίπου 2 εκατομμύρια followers.
2: Αυτό είναι.
1: Γεγονός που σημαίνει ότι εδώ, αυτό είναι και η αρχή, εξέθεσαν ένα μεγάλο κοινό και πιθανότατα ανάμεσά τους ήταν και χιλιάδες ανήλικοι στις παράνομες αυτές διαφημίσεις τους. Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται μετά από επίσημη έγγραφη καταγγελία και οπτικοακουστικό υλικό που έστειλε η Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων. Σύμφωνα λοιπόν με το φάκελο, τον Ιούνιο του 25, οι τέσσερις εμπλεκόμενοι που σας ανέφερα διαφήμιζαν συστηματικά παράνομους ιστότοπους στοιχηματισμού, πλατφόρμες δηλαδή, που δεν διαθέτουν καμία απολύτως άδεια στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα, Κατερίνα μου.
1: Και πάμε στους απατεώνες. Να πούμε για την εξαιρετική καλωσμένη φάμπρικα Πάτης που θυμίζει σενάριο ταινίας. Αυτό λοιπόν έβαλε τέλος η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του οργανωμένου εγκλήματος και συγκεκριμένα της οικονομικής αστυνομίας στο Ζεβίρι. Οι αστυνομικοί λοιπόν ξύλωσαν το τηλεφωνικό κέντρο της Πύρας, περνώντας χειροπέδες σε 7 άτομα, ανάμεσα τους 2 αστυνομικούς τηλεφωνητές. Όπως προέκυψε, πρόκειται για μια καθαρά οικογενειακή επιχείρηση.
0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά.
4: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
21: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
22: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
23: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
24: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.
25: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
26: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
27: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
26: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
27: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
26: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
27: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
26: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
27: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Μια

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α 94,7.
1: Ciao.

0: stop?
1: No, like, I actually gotta stop.
0: Stop! He's gonna know it's about him.
1: Yeah, I don't really care.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782 Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Α 94,7.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 2467 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 2467 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των Strom. Στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Α 94 κομμέτα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
8: Η είδηση
7: χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-306892.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Disco.

0: Αλφα 94,7.
1: Νάνινα, το παιδί μας νάνι και παρήγγυλα. Νάνι πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
7: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τωτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των Strom. Στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ποιοτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

heard somebody say just the other day how love

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.